0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
5: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

Γυρίζεις να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν, κι όπως βιαστά

ούτε δύναμη να σου φωνάξω μήνε, ούτε δικαίωμα

0: για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 4.

φαντάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 26410-51-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
3: Άνοιξη.
1: Ώρα για ανανέωση.
3: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
3: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
3: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
3: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
3: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
3: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
4: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
5: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 26410-45544
5: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
8: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25-165.
10: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
10: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
10: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
10: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
10: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
11: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
12: Ψητοπολείο θεμελής.
11: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
11: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
12: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
13: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
14: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
15: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
16: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
17: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
16: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
17: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
18: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
5: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
5: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
6: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
8: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
10: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
2: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
11: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
2: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
11: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
2: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
11: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410 2310-49-526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
12: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
13: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Άπαπα Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
14: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Καλημέρα. Θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
3: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
2: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
3: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
2: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
3: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
1: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641 55 1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
4: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
8: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
7: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
8: Καλά. Και τα παιδιά?
7: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
9: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
10: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
11: Είναι μία, μόνο μία, Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
13: Κουτέρης Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει.
14: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
18: Αν έχουν κάποια πράγματα που κάνουν, θα μου πεις τώρα, και εμείς κάποια στιγμή υπήρξαμε έφηβοι και εμείς κάναμε τρέλες, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Ο Κώστας μου λέει μάλλον χαντακοϊό έχεις. Πολύ πιθανόν είναι και αλλεργικό, γιατί εμένα με πιάνουν και αλλεργίες με αυτή την περίοδο. Όλα τα στραβά τα έχω, δεν είναι. Η Ντίνα μου λέει ότι το έχω, είμαι όντως αισιόδοξη παρόλες τις αντικσότητες της ζωής. Καλά κάνεις, καλά κάνεις, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Να ξεκινάμε την ημέρα μας, να κάνουμε το σταυρό μας, να λέμε δόξα τω Θεώ που σηκωθήκαμε και σήμερα και έχουμε την υγεία μας και θα δούμε τον ήλιο για ακόμη μια μέρα, αν τον δούμε και δεν έχει συννεφιά. Και όλα μια χαρά, όλα μια χαρά, όλα παλεύονται. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα στην όμορφη Χαλκίδα, καλημέρα. Πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα τελευταία εργάσιμη, λέμε τώρα, ημέρα της εβδομάδας, ημέρα Παρασκευή, και να επανέλθουμε.

Σε Σαχάρα θα παραπέμπει ο καιρός για σήμερα Παρασκευή, καθότι η αφρικανική σκόνη επιστρέφει ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνες αναμένουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ τη Θεσσαλία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα πλήτη 3 και από το μεσημέρι νότιο ανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, οι οποίες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

μπερδεμένος λοιπόν ο καιρός. Μια αφρικανική σκόνη, μια ζέστη, μια κρύο, αστά κομμάτια πια.

Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Λέει Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου σήμερα. Σεβασμό στα συμπαθέστατα τετράποδα, εργατικά και υπομονετικά. Δεν τα παρομοιάζουμε με κάποιους ανεκδίκητους που μας κυβερνούν και μας βάζουν τις φωνές. Βλέπε Άδωνη Σπύρο Γεωργία. Όχι, τα γαϊδουράκια δεν μας έχουν κάνει τίποτα. Αντιθέτως προσφέρουν πολλά και στην κοινωνία αλλά και γενικότερα στην πανίδα της γης. Τώρα αυτά τα δίποδα γαϊδούρια που κυβερνούν, αυτό είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Ο Χρήστος στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου Χρήστο μου, αληθώς Ανέστη.

Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Επίσης, όπως είπαμε, είναι Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μισελίνου, Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας ή αλλιώς Μεσογειακής Ανεμίας, και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή του κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα αυτά είναι σήμερα. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 8 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1821 η μάχη της Γραβιάς, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Όμερ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Σαν σήμερα το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο ανεψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Σαν σήμερα το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτοκόλλο κατάπαυσης του πυρός καταγράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Σαν σήμερα το 1926 φθάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά προερχόμενος από την Τεργέστη ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. Σαν σήμερα το 1936 ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη σε διαδήλωση κάποιων εργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Είναι μια ημέρα νίκης. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1828 έρχεται στη ζωή ο Έρικος Ντινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Σαν σήμερα το 1899 έρχεται στη ζωή ο Φρίντριχ Χάγκεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού και βραβευμένος με τον Νόμπελ το 1974. Ενώ σαν σήμερα το 1945 έρχεται στη ζωή ο Κιθ Τζάρετ, Αμερικανός πιανίστας και από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ μουσικής. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1873 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, ο οποίος επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Σαν σήμερα το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος Πολ Γκόγκεν, ενώ σαν σήμερα το 1936 φεύγει από τη ζωή ο Όσβαλτ Σπέγγελ, Γερμανός φιλόσοφος γνωστός από τον Γκόδες και πολύ διαβασμένο συγγραμμά του «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών.

Για πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας και όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής.

του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στο στρατιωτικό νοσοκομείο που 14 Ισπανοί επιβάτες θα περάσουν την καραντίνα. Περσικός, πρόσχερη λύση για τον εγωισμό του Ντόναλντ Τραμπ. Πολιτικό παρασκήνιο, δικαστική έρευνα εξπρές για τους πολιτικούς παράθυρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συνομιλίες με τον Πούτιν. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ελεγκτικό συνέδριο. Πιλωτική δίκη για την ΕΑ σε 400.000 συντάξεις. Χρήση ραδιοφάσματος. Σήμα ΔΕΗ για είσοδο στην κινητή τηλεφωνία. Πώς μεταδίδεται μύθοι και αλήθειες για τον Χανταϊό. Εφημερίδα Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Δημοσκόπηση Pulse. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ως Σέβια κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη. Διακίνηση ναρκωτικών, η μαύρη τρύπα στην Οικουμενίτσα. Τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέληδες. Νέα έρευνα. Ειδικογραφία Καραϊβάς στο αυτοκίνητο του Μουσχούρη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κυβέρνηση και ΑΔΕ. Ανεδρόμικα χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Πανσπουδαστική συναγερμός ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αντιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τους συμμάχους τους στον κόλπο. Οργανώσεις Κουκουέ και ΚΝΕ τιμούν την 1η Μάη, μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Περήφανος αποχαιρετισμός στον σύντροφο Γιώργο Κατιμερτζή. Σάμος, ένας ακόμα εργαζόμενος ξεψύχησε για να γίνει η δουλειά. Μεγάλη σύσκεψη του Κουκουέ στα Τρίκαλα με σώματα και φορείς. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια γενναία απόφαση συνολικής αντίθεσης και σύγκρουση με την πολιτική των κερδών και του πολέμου. Εφημερίδα Κόντρα τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Πολιτική ατιμία, Γεωργιάδη, εκ του ασφαλού στο Δένδια, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αυξάνονται τα κρούσματα του Χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Παγκόσμιο συναγερμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Όπου φύγει, φύγει από τη δουλειά. Ρεκόρ ετήσεων συνταξιοδότηση το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αλέξης Τσίπρας, το ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε. Ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Χιλιάδες ημί δικαιούχοι έκαναν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό, εισοδηματίες άνω των 80.000 ευρώ. Ελευθέριος Βενιζέλος, καμπανάκι για την τουριστική σεζόν, η πτώση της επιβατικής κίνησης. Εφημερίδα των Συντακτών. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Ακραία συντηρητικές προτάσεις για την αναθεώρηση, υποβάθμιση των κομμάτων και στο επίπεδο των σωματείων. Επιστροφή στο 19ο αιώνα με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Πλήρης απαξίωση της δημόσιας παιδείας. Σπίρτζη στον Άριο Πάγο. Τα μηνύματα που αδειάζουν τον εισαγγελέα για τις υποκλοπές. Δημήτρης Γκιόνης, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος. Frontex προς λιμενικό. Αφήστε τις γενικολογίες και απαντήστε. Γιάννης Μάγκος, δίκη με τα βασάνων για το θάνατο του γιού του. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κάτι τρέχει. Μεγάλος ερώτας Παπασταύρου με κορεατικές εταιρείες. Στοχοποίηση. Πόλεμος λάσπης κατά Δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος καλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Βαριές αιχμές συνταγματολόγων για τη μεθόδευση. Δίκη Τεμπών, έγραφε το ντοκουμέντο, τεκμηριώνει ότι ο Καραμαλής έπρεπε να διωχθεί για κακούργημα. Εφιάλτης, νέες ανατιμήσεις φωτιά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το σκεπτικό αθώος, η πολίτη που πυροβόλησε διαρρήκτη. Εφημερίδα Απογευματινή, καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Τα είπαν και ξεθύμεν, αν καρό του και μαστίγιο από το Μητσοτάκη σε πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση αλλά και εκλογές. Τα 30 άρθρα του Συντάγματος που προτείνει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία. Φόβη για βεντέτα, η Κρήτη αποκτά πλέον το δικό της FBI. Το σχέδιο στο τέλος του 27 οριστική απεξαρτήση από το ρωσικό αέριο. Φωνική ατμόσφαιρα, η αόρατη απειλή των σωματιδίων, RMM 2,5. Πια ξεχωρίζουν δωρεάν θεάματα για όλο το καλοκαίρι. Εφημερίδα One Voice. Μας δουλεύουν οι τράπεζες. 4,5 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο χωρίς να πληρώνουν φόρο. 100 εκατομμύρια δωρεά στα σχολεία με τα δικά μας λεφτά. 0,30% επιτόκιο στις καταθέσεις. Δημογραφικό. Το ABC News της Αυστραλίας ξεγυμνώνει τον Μητσοτάκη. Θες του Ντέι Φραπόρτ έδιωξε τη Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Ατότμημα Κίρτσου, δεν έχουμε ανάγκη τη διαφήμισή σου. Ρεπορτάζ, κινδυνεύουν τα κεφάλια μας από σοβάδες και μπαλκόνια.
εφημερίδα.

0: τα μανιφέστο μεγαλοφιέ σχέδιο Ανδρουλάκη να γίνει το Πασόκ πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό πράσινο Τσίπρα. Βαρουφάκη, χαριά τη Μίτσιπρα στο Μαξίμου με Ντάιζελμπλου. Έρευνα Σοφία Βούλτε, ψυκλονίζονται οι ισχυρότερε χώρε, αλλά οι εγχώροι φωστήρε έχουν τι λύσει στο τσεπάκι. Κυριάκο Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Αδιανόητη και μνημειώδη γκάφα τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προχειροδουλειέ από την ακτιβίστρια Λάουρα Κοβέση. Ήβρι και ασχήμιε, όσο η ζωή ξεφουσκώνει, τόσο θα γίνεται Κωνσταντοπούλου. Θεσσαλονίκη, αναβρασμό στην πόλη για τη Ryanair. Εφημερίδα Πολίτικα, Λόμιλος Μέτρα, Ενέργεια Άμυνα και Μέταλλα χτίζουν εμπίτ τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά το εξάωρομα σας στην κοινοβουλευτική ομάδα, γαλάζια ανακοχή. Ποιοι υπουργοί βρέθηκαν στο στόχαστρο, ή χειρομήνυμα για τις εκλογές, ειδική αναφορά στο Μιλονάκι. Διαψεύτηκαν όλοι αυτοί που περιμέναν ότι θα τσακωνόμασταν το πακέτο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Άρθρο παρέμβαση, η βέβαιη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και η βέβαιη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καταραίει η αυτοκρατορία Καχρημάνιο, τυφώνος ο Πεκεπέ σαρώνει την κυριαρχία της φαμίλιας στην Ήπειρο. Φουλάριο Τσίπρας, αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Εφημερίδα Εστία, λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος τη μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε. Πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλεγούν βουλευτές στα 21 του, σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης του συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας. Ομή παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές. Η μανία της τιμιότητας και το σκοτίστηκα των υποκλοπών. MRB το 71,8% θεωρεί ότι οι εμπλεκόμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι. Η Σαουδική Αραβία μπλόκαρε την επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ορμούζ. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συναντήθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Νησιά και νησιωτικές περιφέρειες, άλοθη ή μέλλον της Ευρώπης. Και τέλος εφημερίδα, ναυτεμπορικοί τάγκερς οι διεθνείς κρίσεις κατήργησαν το AIDS discount. Σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων αναμένοντας την απόφαση του Ιράν, τι οδήγησε τον Τραμπ στην απότομη στροφή πολιτικής. Κεντρική Τράπεζα Νορβηγίας άρχισε ο χορός με τις αυξήσεις επιτοκίων. Χρηματιστήριο στο 12,6% το 2025, δείκτης αποδοτικότητας, αγωνία για το 2026, υπεραπόδοση ιδιών κεφαλαίων για τις εισηγημένες. Ποιες εταιρείες βρέθηκαν στην κορυφή, πόσες έδωσαν τον ρυθμό στην αγορά, ποιες είχαν αρνητικές αποδοχές, αναλυτικός πίνακας με όλες τις περιπτώσεις. Χρηματοδότηση ενέργεια ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Hellenic Hydrogen. Υπουργείο Ανάπτυξης, στροφή σε πράσινες δημόσιες επενδύσεις. Ακρίβεια πληθωρισμός ανισχυών από εστίες ανατιμήσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια. Εφορία, τσούχτερα χρεωστικά ή καθαριστικά. Eurobank, αύξηση κερδών 5,3% στο πρώτο τρίμηνο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν.
4: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
5: Ραδιόραμα.
4: Πάθος. Πάθος.
5: Ραδιόραμα.
4: Πάθος για ραδιόφωνο.
6: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
7: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
8: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
9: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635091345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
10: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
11: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
10: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
10: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
11: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
12: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
13: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
14: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
15: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
16: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
17: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
18: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
19: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
18: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
20: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
18: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
20: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
18: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
21: Άνοιξη.
22: Ώρα για ανανέωση.
21: Καλοκαίρι.
22: Καιρός για καθαρό σκάφος.
21: Φθινόπωρο.
22: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
21: Χειμώνας.
22: Καθαριότητα παντός καιρού.
21: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
22: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
21: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
21: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
23: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
24: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
25: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
24: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
25: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
24: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
25: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
24: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
25: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
24: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
25: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
26: Τα πυτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκιν. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πυτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089, 6979-119040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
27: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
28: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Ένα κυβερνητικό στρατόπεδο το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση δύσκολη, σε μια κατάσταση όπου στο εσωτερικό της υπάρχει ένας πόλεμος με βουλευτές οι οποίοι δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους δημόσια για το συγκεντρωτικό μοντέλο της εξουσίας από το Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο τώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού βρέθηκε και η πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, την οποία τον ακούσαμε να την παρουσιάζει ως θεσμική τομή και πυρήνα 30 αλλαγών με θεσμικό, κοινωνικό, οικονομικό και ταυτοτικό περιεχόμενο. Έτσι το ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μέσα από αυτού του είδους την ατζέντα προσπάθησε να επαναφέρει το αφήγημα για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βλέπουμε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με πάρα πολύ σοβαρές αλλά και πολιτικές πιέσεις. Μάλιστα έκανε και μια αναφορά στην ανάγκη να κατοχυρωθούν σημαντικά τα πρωτογενή πλεονάσματα και όπως είπε ποτέ ξανά κανείς να μην πειραματιστεί με τις τύχες της χώρας, όπως κάνει δηλαδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα τον ακούσαμε να επαναφέρει και κάποιες γνώριμες έτσι μνημονιακές λογικές δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπου τις παρουσίασε ως μια εθνική αναγκαιότητα. Βέβαια την ίδια στιγμή επιχείρησε να εμφανιστεί και ως ένας άνθρωπος ο οποίος υπερασπίζεται την θεσμική κανονικότητα, ζητώντας να γίνει, με συγχωρείτε, να γίνει αναθεώρηση του άρθρου 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής για την ευθύνη των υπουργών. Και αυτό βέβαια τη στιγμή που η κυβέρνηση βρίσκεται πραγματικά αντιμέτωπη με πολλές καταγγελίες, με αμέτρητες καταγγελίες για χειρισμούς, οι οποίοι χειρισμοί βέβαια έχουν προκαλέσει πάρα πολλά αλλά και σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας αλλά και λογοδοσίας. Τώρα βέβαια είναι και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο τρέχει και το οποίο κατά κύριο λόγο έχει βάλει το πιστόλι στον κρόταφο στην Νέα Δημοκρατία, και εκεί πέρα ο Μητσοτάκης όχι μόνο κάλυψε πλήρως τους βουλευτές του οι οποίοι φιγουράρουν μέσα στη δικογραφία για το ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά επιτέθηκε μάλιστα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι, αυτό έγινε από ότι, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, σε πλήρη σύμπλευση με τη γραμμή του Άδωνη Γεωργιάδη, υψώνοντας κατά κάποιο τρόπο ένα τείχο προστασίας γύρω από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα τον ακούσαμε να αμφισβητεί τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητώντας μάλιστα να αποδείξει την ουδετερότητά της και ότι δεν εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη, όπως ο ίδιος ανέφερε. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι όλοι οι βουλευτές, λέει, θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, και μάλιστα επικαλέστηκε και το τεκμήριο της αθωότητας, προσπαθώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες έχουν ήδη προκαλέσει οι χειρισμοί από πλευράς Μεγάρου Μαξίμου. Το θέμα είναι ότι δεν με εκπλήσει καθόλου που ο Μητσοτάκης θέλει να βάλει τους ανθρώπους που φιγουράρουν μέσα στις δικογραφίες ξανά εκ νέου υποψηφίους στις επόμενες εκλογές. Άλλωστε το πιο διεφθαρμένο κόμμα το οποίο έχει περάσει ποτέ από τα ελληνικά έδρανα δεν περίμενα κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο. Ήμουν βέβαιος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τους πει να μην κατέβουν. Άλλωστε είναι 38 ονόματα και ονόματα τα οποία φέρνουν αρκετούς ψήφους στη Νέα Δημοκρατία και αυτή τη στιγμή είναι πολύτιμη. Είναι πολύτιμη διότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάρα πολύ μεγάλο έδαφος και πρέπει κάπως να κερδίσει κάτι από αυτό το χαμένο έδαφος. Οπότε εάν αυτούς δεν τους κατέβαζε υποψηφίους, αυτό σημαίνει ότι θα έχανε πάρα πολλούς ψήφους. Πάντως είδαμε ότι Ο Μητσοτάκης υπενθύμησε πως η προσωπική επιτυχία του καθενός μας περνάει μέσα από την επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, η επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι να καταφέρει να φτωχοποιήσει εκατομμύρια Έλληνες, να διώξει άλλους στο εξωτερικό, να φέρει εδώ παράνομους μετανάστες. Και θα το πιάσω και αυτό το θέμα, γιατί στην Κρήτη είχαμε πρόβλημα εχθές για ακόμη μια φορά, δυστυχώς. Και μάλιστα ο Μητσοτάκης επιχείρησε κατά κάποιο τρόπο να βάλει μια κομματική πειθαρχία σε μια στιγμή μάλιστα που οι δημόσιες διαφοροποιήσεις βλέπουμε ότι πληθαίνουν. Παράλληλα τον είδαμε να επιλέγει εκ νέου να συγκρουστεί με την αντιπολίτευση. Μάλιστα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αδιαφορεί για την επόμενη μέρα της χώρας. Είπε ότι στόχος είναι να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και το ήθος της Νέας Δημοκρατίας. Και ακούγοντας αυτά τα λόγια, γιατί πραγματικά έκατσα και άκουσα με μεγάλη προσοχή όλα όσα είπε, ακούγοντας αυτά τα λόγια σκέφτομαι τώρα ποια είναι η αξιοπιστία της κυβέρνησης και ποιο ακριβώς το ήθος της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό το έχουν κρίνει οι πολίτες, για το πόσο αξιόπιστη ή μη αξιόπιστη είναι η κυβέρνηση, που το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς. Και όλα ξεκινάνε βέβαια από το πόσο αξιόπιστη είναι η κυβέρνηση. Όσο για το ήθος, δεν μπορείς να λες ότι είσαι ηθικός τη στιγμή που έχουν γίνει τόσα σκάνδαλα, τόσα εγκλήματα, και εσύ αντί να παραιτηθείς να συνεχίζεις να είσαι στα πράγματα και να συνεχίζεις να κυβερνάς μέσα σε εισαγωγικά, γιατί δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης, κυβερνάνε οι ολιγάρχες, κυβερνάνε οι τραπεζίτες, κυβερνάνε όλοι οι άλλοι εκτός από το Μητσοτάκη, εσύ να συνεχίζεις να είσαι στα πράγματα και να μην αναλαμβάνεις το κόστος όλων όσων έκανες και να πεις ότι εγώ παρετούμε. Άρα λοιπόν κανένα ήθος. Ωστόσο βέβαια τον είδαμε ότι έχει μια αιμονή να καταγγείλει σενάρια, λαϊκισμό. Την ίδια ώρα μάλιστα που η κυβερνητική παράταξη βλέπουμε ότι βάλεται από πάρα πολλά σκάνδαλα, από εσωτερικές τριβές, από δημόσιες αμφισβητήσεις, και όλο αυτό μαρτυρά την προσπάθεια την οποία κάνει το Μέγαρο Μαξίμου να μετατρέψει την πολιτική αυτή πίεση σε επικοινωνιακή αντεπίθεση. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός δήλωσε βέβαιος ότι και πάλι εμάς θα εμπιστευτούν στις εκλογές, για να υποστηρίξει βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, όπως είπε, πως μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως δύναμη σταθερότητας αλλά και ως δύναμη ρήξης και ανατροπής. Βέβαια το σίγουρο είναι ότι αυτοδυναμία δεν θα έχει στις επόμενες εκλογές, και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μητσοτάκης, το ξέρουν πάρα πολύ καλά και στο κυβερνητικό επιτελείο. Γι' αυτό γίνεται ό,τι γίνεται, γι' αυτό υπάρχει και ένας πόλεμος στο εσωκομματικό της Νέας Δημοκρατίας, διότι πολλοί βουλευτές γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα επανεκλεγούν. Και αυτό για αυτούς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κυριολεκτικά βράζει. Ένας Μητσοτάκης προσπαθεί να τους κλείσει εν ολίγοις το στόμα, προκειμένου να μην υπάρχει όλη αυτή η αναμπουμπούλα η οποία γίνεται. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τα καταφέρει, γιατί η δυσαρέσκεια μέσα στη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η γαλάζια παράταξη είναι ένα καζάνι που βράζει, και ο Μητσοτάκης προσπαθεί να κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια για να συσπυρώσει τον κόσμο του, τέλος πάντων τους δικούς του ανθρώπους, εν μέσω ενός μεγάλου σεισμού σκανδάλων. Οπότε λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κλίμα στο εσωκομματικό της Νέας Δημοκρατίας είναι μάλλον πολεμικό. Με το Μέγαρο Μαξίμου να προσπαθεί να επιχειρήσει τη συσπήρωση των βουλευτών μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης, και μάλιστα την ίδια στιγμή ανοίγει πόλεμο και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και όλα αυτά γιατί πολύ απλά φοβούνται. Και φοβούνται και γνωρίζουν το τι θα επακολουθήσει. άκουσα και τον κύριο Βορύδη, ο οποίος έδωσε και τον τόνο της θεσμικής αντεπίθεσης. Μάλιστα έστρεψε τα βέλη του κατά της κυρίας Λάουρα Κοβέση. Έκανε λόγο για μια ακτιβίστρια, όπως είπε, μια ακτιβίστρια δικαστικό, η οποία αμφισβητεί την ουσία του βουλευτικού καθήκοντος και υπογράμμισε ότι οι δικογραφίες οι οποίες καταφθάνουν στη Βουλή είναι αβάσιμες και αστείες. Κύριε Βορύδη, ναι, αν δεν ήσασταν επικίνδυνοι θα ήσασταν αστείοι πραγματικά, αλλά το θέμα είναι ότι είσαστε επικίνδυνοι. Γιατί και εμείς μπορεί να γελούσαμε με τις δικογραφίες, ή μάλλον μπορεί να γελούσαμε με τον τρόπο που διαχειρίζεστε την όλη κατάσταση, γιατί δείχνει ότι βρίσκεστε σε πανικό όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μας παίρνει να γελάσουμε, γιατί δεν είναι αστείο. Το ότι καταστράφηκαν οικογένειες, το ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε σε κτηνοτρόφους, σε αγρότες κτλ. Και πήγανε σε γαλάζιες ακρίδες, αυτό δεν είναι αστείο. Αυτό είναι έγκλημα. Ένα έγκλημα το οποίο στήχησε σε οικογένειες, το οποίο στήχησε σε ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Έχετε διαλύσει όλη εκεί πέρα η συμμορία της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαλύσει τον πρωτογενή τομέα, έχουν φτάσει σε σημείο οι άνθρωποι να βρίσκονται σε μια πλήρη απόγνωση, τους έχετε φάει τα χρήματά τους και παρόλα αυτά βγαίνετε σήμερα και προσπαθείτε να πείσετε ότι είστε αθώοι. Και να σας πω κάτι, κύριε Βορύδη, εάν ήσασταν αθώοι θα μπορούσατε να πείτε ότι εγώ θέλω να πάω να δικαστώ για να αποδείξω την αθωότητα μου. Και αν όντως είστε αθώοι, να σας ζητήσουμε και συγγνώμη. Αν δεν είστε αθώοι όμως, να πάτε εκεί που πρέπει. Και όχι μόνο να πάτε στη φυλακή, γιατί το λιγότερο είναι το να πάτε στη φυλακή. Εμένα με ενδιαφέρει να γυρίσουν τα χρήματα πίσω στα κρατικά ταμεία. Τα χρήματα αυτά τα οποία προορίζονταν για ανθρώπους του μόχθου, για ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες να καλλιεργήσουν τη γη, να εκτρέψουν τα ζώα τους κτλ. Και αυτά τα χρήματα τους τα φάγατε, κύριε Βορύδη, που βγαίνετε σήμερα και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης και όλοι οι υπόλοιποι και κατηγορείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της, ότι χίλια δυο έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε λοιπόν, επειδή είπατε ότι οι δικογραφίες που καταφθάνουν στη Βουλή είναι αβάσιμες και αστείες, δεν είναι τίποτα αβάσιμο και αστείο. Και δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε κανέναν απολύτως λόγο στα καλά καθούμενα να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία και τους συνεργάτες σας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί δηλαδή, τι κέρδος θα έχει η Ευρώπη αν πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έρθει η οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση? Κανένα απολύτως. Οπότε λοιπόν αυτά τα οποία λέτε είναι λόγια του αέρα. Επίσης στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε σωστή και θαραλέα την απόφαση προστασίας των υπουργών, εννοείται, τονίζοντας την ανάγκη να θωρακιστεί η παράταξη απέναντι σε όσα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα θεωρεί παρατυπίες. Γιατί και ο κύριος Βαρτζόπουλος μάλλον φοβάται ότι με αυτό το σκάνδαλο ίσως δεν θα επανεκλεγεί, οπότε δεν λέω ότι είναι μπλεγμένος, αλλά φοβάται, όλοι φοβούνται εκεί πέρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα επανεκλεγούν, οπότε ναι, ο Μητσοτάκης αυτό το οποίο έκανε ήταν να θωρακίσει τους, να καλύψει τέλος πάντων τους βουλευτάδες του, ούτως ώστε να μπορέσει να τους ξανακατεβάσει για να μην χάσει ψήφους. Και ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατηγόρησε κάποιους συναδέλφους του, με συγχωρείτε, ότι πριονίζουν το κλαδί που κάθονται, έτσι είπε. Μάλιστα μίλησε για ένα επιλεκτικό κράτος όπου ορισμένοι αρνούνται, όπως είπε, να βγουν στη μάχη και περιορίζονται σε μονοθεματικές παρεμβάσεις. Άφησε και κάποιες αιχμές για υπουργούς που αυτοί οι υπουργοί προστατεύονται και εμφανίζονται μόνο για τα χαρτοφυλάκια τους, την ίδια ώρα μάλιστα που η πολιτική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας δίνει σκληρές μάχες να μπορέσει να κρατηθεί στα πράγματα όσο περισσότερο γίνεται. Και ο κύριος Πλεύρης ζήτησε να σταματήσει η ανούσια, όπως είπε, προστασία των υπουργών και να βγαίνουν όλοι στα πάνελ για όλα τα θέματα. και μάλιστα πρότεινε ταυτόχρονα το απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικού θώρακα και βουλευτικής έδρας, ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είχε διαπρέψει και σαν υπουργός υγείας, το θυμόμαστε. Αλλά ένας έκλεψε την παράσταση. Και αυτός ήταν ο κύριος Δημοσχάκης, ο κύριος Τάσος Δημοσχάκης, ο οποίος τον είδαμε να καταθέτει μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσε κάποιος να τις χαρακτηρίσει και ριζοσπαστικές. Με κυριότερη βέβαια την καθιέρωση των ψυχοκοινωνικών και ψυχοτεχνικών τεστ για όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Παράλληλα μάλιστα πρότεινε και την αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή στο 6% και την πλήρη κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων, η οποία θα πρέπει, λέει, να αντικατασταθεί από σύνδρομες μελών και διαφανείς δωρεές. Τώρα οι διαφανείς δωρεές προφανώς είναι αυτές οι οποίες δίνουν κάποιοι ολιγάρχες για να μπορούν να έχουν τον κύριο λόγο στην διαχείριση της χώρας. Άλλωστε, ένα κόμμα το οποίο χρωστάει και λογοδοτεί σε κάποιους άλλους, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα ανεξάρτητο κόμμα, και αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στο Πασόκ. Ο κύριος Κερίδης, και αυτός μίλησε, και ο κύριος Κερίδης, ο οποίος τον είδαμε να ασκεί μια επίθεση προς τους διαφωνούντες της παράταξης. Σημείωσε ότι η διαφοροποίηση χωρίς προτάσεις στερείται της ουσίας. Μάλιστα χαρακτήρισε και την Νέα Δημοκρατία ως κυρίαρχη δύναμη, η οποία αναγκάζει τους αντιπάλους της να εμφανίζονται ως κύμπαλα αλλάζοντα. Ενώ επανέφερε και την πρόταση για αναγραφή των σταυρών στα ψηφοδέλτια ως ένα μέσο ενίσχυσης της εσωκομματικής δημοκρατίας. Από την άλλη βέβαια και ο κύριος Γιώργος Βλάχος, αυτός επανέφερε το ζήτημα του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, για να υποστηρίξει ότι οι βουλευτές εξαπατήθηκαν από τις εισηγήσεις που γίναν από τις καθηγήτρες, ζητώντας από το κόμμα να ξαναβρει την ψυχή του. Τώρα ποια ψυχή ακριβώς να ξαναβρει, αυτό είναι να ξαναβρει. Γενικότερα είχε ενδιαφέρον, δεν ξέρω πόσοι το παρακολουθήσατε, είχε ενδιαφέρον χθες η όλη συζήτηση και πραγματικά έδειξε τον πλήρη πανικό ο οποίος υπάρχει και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού αλλά και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

0: Οπότε λοιπόν όλοι οι βουλευτές κανονικότατα θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, τι κι αν τα ονόματά τους είναι μέσα στις δικογραφίες τις οποίες στέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει να κάνει με αυτό, δεν μας αφορά από ό,τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο καθένας είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, οπότε... Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Οπότε θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση, η οποία είναι έτοιμη να το εκφωνήσει σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Διαδικτυακά μας ακούτε μέσα από το www.focusfm.gr, αλλά μας διαβάζετε κιόλας από εκεί, είναι η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, αλλά θα σας προτρέψω να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας από το Play Store.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04-218.
5: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
10: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet,
2: σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-0-54-770. Σώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
11: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
12: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
11: Από πού την είχατε πάρει?
12: Από το γυροδικείο!
13: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
12: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
13: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
14: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
15: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
14: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
15: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
16: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
17: Ψητοπολείο θεμελής.
16: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
16: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
17: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
18: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
19: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
18: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
19: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
20: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
21: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
20: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
21: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
20: Και είσοδος υπέροχη.
21: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
20: Και το μπάρμπεκιου.
21: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
22: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
21: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
22: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410-27-940.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
24: Δασκερή, με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στο πρωινό της Παρασκευής. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 8 του Μάη του 2026. Με μάλλον συννεφιασμένο καιρό από ό,τι βλέπω έχουμε. Αφρικανική σκόνη και τα λοιπά. Θερμοκρασίες καλές. Αλλά γενικότερα ο καιρός είναι αρκετά αλόκοτος. Να προσέχετε να μην κρυώσετε όπως την πάτησα εγώ. Και με τα βίας βγαίνει η φωνή και σήμερα. 69-074-83-484 το Viber. Για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Και πάμε λίγο έτσι, γιατί έπιασα τον Πρωθυπουργό προηγουμένως. Πάμε να ακούσουμε λίγο η διεισόμαση, το τι ανέφερε από το Βήμα, που είπε ότι όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, και μάλιστα τόνισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε λίγο μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά, είμαστε δύναμη ευθύνης, και βέβαια όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ο ελληνικός λαός σίγουρα δεν τα αντιλαμβάνεται.
1: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
0: Το συζητάμε αυτό, αν θέλει.
1: Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτή την αντίδρασή μας. Είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να ναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους καταφέρονται με πολύ μεγάλη άνεση πια εναντίον μου, αλλά θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
0: Ποιος σας κατηγορεί έτσι, να μπω να τον φάω.
1: Είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος.
0: Για πες.
1: Το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο κύριος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα.
0: Άκου να δεις τον άνθρωπο. Άκου να δεις. Ο αθεόφοβος μέχρι και την κατάσταση της υγείας του συνεργάτη του εκμεταλλεύεται για να μπορέσει να κάνει, να πείσει τον κόσμο. Δεν πείθεις Μητσοτάκη, αυτό να το ξέρεις. Όσο για τους χαρακτηρισμούς που ανέφερες, εγκληματική συμμορία και τα λοιπά, η μισή και παραπάνω Ελλάδα αυτό πιστεύει, αυτό θεωρεί, και αυτό είναι η αλήθεια. Είστε μια εγκληματική οργάνωση η οποία κυβερνάει την χώρα, τίποτα παραπάνω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έχετε κάνει τα πάντα να τελούν υποδιάλυση. Δεν λειτουργεί τίποτα μα τίποτα σωστά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Βέβαια ο Μητσοτάκης είπε ότι, μάλλον πρότεινε να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας όσον αφορά το δημόσιο, με συνταγματική αναθεώρηση της καθολικής αξιολόγησης, και μάλιστα να συνδέεται, λέει, η εξέλιξη των υπαλλήλων με την απόδοσή τους.
1: Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες τις δικές μας.
0: Μπράβο, μπράβο. Ωραία τάπη. Ωραία τάπη.
1: Σταματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και η ατομική προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας.
0: Η προσιτή στέγη. Το πόσο προσιτή είναι η στέγη βέβαια εν έτη 2026, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι θα έπρεπε να ρωτήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν ή αυτούς που ήδη νοικιάζουν.
1: Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης.
0: Εγώ θα πω να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας στο ελληνικό κοινοβούλιο και θα πιαστώ από κάτι που είχε πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ότι ο κάθε ένας θα μπορεί να εκλέγεται 2-3 φορές ανάλογα και δεν θα μπορεί να είναι βουλευτής σε ΣΑΗ. Γιατί έχετε κατσικωθεί όλοι εσείς των μεγάλων πολιτικών οικογενειών στα κυβερνητικά και μη έδρανα και δεν μπορεί να εισέλθει κανένας άλλος. Που ξέρετε κάτι, στην κοινωνία μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν να προτείνουν λύσεις, μπορεί να έχουν την απαραίτητη γνώση ούτως ώστε να βοηθήσουν να πάει η χώρα μπροστά. Παρόλα αυτά όμως, επειδή όλοι εσείς είστε κατσικωμένοι εκεί πέρα στα έδρανα της Βουλής, δεν επιτρέπεται σε κανέναν άλλο να μπει. Οπότε μάλλον θα πρέπει να δούμε λίγο τη μονιμότητα στο ελληνικό κοινοβούλιο και μετά να πιάσουμε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική προοπτική προκειμένου ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους μια ευέλικτη, αξιοκρατική αλλά και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.
0: Δεν τον μπορώ, ειλικρινά δεν τον μπορώ άλλο. Καταργήστε και το τελευταίο έτσι ανάχωμα της προάσπισης της νομιμότητας και μπορείτε μάλιστα να επαναφέρετε και την ομαλότητα της δικτατορίας, γιατί όχι. Δώστε θέσεις μόνο σε ημέτερους, οι οποίοι δεν θα έχουν και κανένα πτυχίο ή θα έχουν πλαστά δικαιολογητικά. Σε ανθρώπους οι οποίοι θα εκτελούν κάθε παράνομη βούληση των εκάστοτε κυβερνώντων και κάντε την χώρα ένα ανεξέλεγκτο. Άντε να μην το πω πρωί-πρωί. Γιατί κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχουν κομματικοί διευθυντάδες. Κανείς δεν θέλει να εργαστεί για τους ψωρομισθούς του δημοσίου. Γιατί θυμάστε κάποτε όλοι θέλανε, η μισή Ελλάδα ήταν βολεμένη στο δημόσιο και άλλη μισή ήθελε να βολευτεί στο δημόσιο. Τώρα πλέον έτσι πως έχει γίνει το δημόσιο με τους μισθούς οι οποίοι υπάρχουν και χωρίς δώρα και τα λοιπά. Ποιος θέλει να πάει στο δημόσιο. Και βέβαια εννοείται ότι οι νεοδημοκράτες το πασάρουν ως το ιερό δισκοπότηρο για να ταΐσουν κοινωνικό αυτοματισμό τον Λαουτζίκο και για να πείσουν ότι είμαστε η κυβέρνηση των μεταρρυθμίσεων και ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τη χώρα. Εγώ θα σας προτείνω, κύριε Μητσοτάκη, να αξιολογήσετε πρώτα τα άεργα λαμόγια τα οποία έχετε μέσα στην κυβέρνησή σας που έχουν πτυχία από το Photoshop. Και όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσετε λιγάκι στην άκρη, γιατί δεν πραγματικά. Και αναρωτιέμαι, άκουσα χθες τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που μιλούσε για τα ακίνητα των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και ειλικρινά αναρωτιέμαι πως στα κομμάτια δεν βρίσκεται ένας εισαγγελέας να πει έλα εδώ κύριε υπουργέ μου, κύριε βουλευτή μου, κύριε δεν ξέρω εγώ τι, πού τα βρήκες τα χρήματα, 5.500 το μήνα παίρνεις, 6 έτσι, πού τα βρήκες λοιπόν τα χρήματα για να έχεις 20, 30, 40 ακίνητα, πόθεν πώς, δηλαδή από πού και ως πού. Και μάλιστα ο Κυριάκος ο Βελόπουλος μίλησε με αριθμούς. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Θα διαβάσω μερικά ακίνητα υπουργών της Νέας Δημοκρατίας σημερινά. Καλά, ο Μητσοτάκης έχει 36. Mm-hmm. Άεργος. Mm-hmm. Δεν εργάστηκε. Mm-hmm. Ο κύριος Κατζηδάκης 27. Mm-hmm. Η κυρία Κεφαλογιάννη 49. Ο κύριος Βρούς 16. Ο κύριος Παπαθανάσης 25. Από το πόθεν 6 τα βρήκα αυτά. Ο κύριος Κυρανάκης νέος πολιτικός 6 λέει. Ο Πλέμπης 33. Ο Μαρκόπουλος λέει 20. Η Βούλεψη 11. Mm-hmm. Ο Κερίς 17. Mm-hmm. Όχι, να τα ακούει ο ελληνικός λαός. Ο Άδωνης 14, δεν ξέρω αν είναι ακίνητα ή χωράφια ή κόπεδα. Ο Οικονόμου 18, η Κεραμέως
3: 11. Τι θέλετε να πείτε με αυτό, πείτε μας μόνο.
2: Δεν ελέγχθηκαν ποτέ που τα βρήκαν τα λεφτά. 5,5 χιλιάρικα παίρνουν, παιδιά. Μισό λεπτό.
3: Εντάξει, κάποιοι έχουν και επιχειρήσει.
2: Μισό λεπτό. Εγώ βλέπω ότι έχει άεργους εδώ πολλούς.
4: Στα παιδιά σας δεν αφήσετε τίποτα.
2: Ακούστε λίγο. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρείες και δεν έχω τόσα κίνητρα.
4: Δεν λέω ότι τα βρήκατε.
2: Τσιράρω δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια.
4: Το λέω αυτό.
2: Σας εξηγώ. Δεν ελέγχθηκε το πόθεν έσχες τους.
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχετε δίκιο σε αυτό να το λέτε.
2: Και
4: έχετε
2: μάλιστα,
4: δίκιο.
2: Τι κάνανε.
4: Έχετε δίκιο. Αλλά θέλω να πει ότι ακούει κάποιος 36.
2: Πρέπει να το πω.
4: Αν εσείς αφήσετε στο παιδί σας.
2: Πρέπει να το πω.
4: Γιατί το παιδί σας δεν μπορεί να έχει
2: κάνει κληρονομιά.
4: Okay.
2: Σε όλους αυτούς, σε κανένα δυο είναι.
4: Θέλω να πω, δεν είναι όλοι κλέφτες.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
3: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
2: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
3: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
2: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
3: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
3: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
5: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
4: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
6: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
7: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
6: Από πού την είχατε πάρει?
7: Από το γυροδικείο!
8: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
7: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
8: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
9: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
10: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
9: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
10: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα. Και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
13: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
13: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
11: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
14: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
15: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
14: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
16: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα.
17: Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984-69-65-82.
18: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
19: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
20: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
21: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
22: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
23: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
24: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: φορά.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναβλήθηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Αιτωλοκαρνανίας έδρα Αγρίνιο η δίκη τριών συλληφθέντων για υπόθεση οπαδικής βίας που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Μαΐου στην οδό Τσικνιά κοντά στο Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες για αθλητική βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, δύο νεαροί δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με αφορμή ερώτηση για την ομάδα που υποστηρίζουν. Ένας 22 χρονών άντρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ η δίκη αναβλήθηκε, προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες και να προσκομιστούν ιατρικά έγγραφα. Η κράτηση των τριών κατηγορουμένων διατηρείται μέχρι τη νέα δικάσιμο που ορίστηκε για το Σάββατο 9 Μαΐου. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της 5ης ένας 62χρονος άντρας στην Εθνική Οδό Νεοχωρίου Λούρου, στην περιοχή του Μεσολογγίου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Τον άντρα βρήκε ο αδερφός του και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα με την υπόθεση να διερευνάται και τα αίτια του θανάτου να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της 5ης στην επαρχιακή οδό Παλέρου Πλαγιάς με τραυματία μία ηλικιωμένη ποδηλάτησα. Η γυναίκα που διέμενε σε τουριστικό γκρουπ στην Πάλερο συμμετείχε σε οργανωμένη διαδρομή προς την πλαγιά όταν περίπου ένα χιλιόμετρο πριν την είσοδο του χωριού έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου της και εξετράπη της πορείας της. Από την πτώση κατέληξε εκτός δρόμου μέσα σε θαμνό διβαλάστηση τραυματισμένη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι συνοδοίτες και κάτοικοι της περιοχής, ενώ ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βόνιτσας τη μετέφερε για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας της αξιολογείται, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Μαΐου η δράση δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας στην τοπική κοινότητα Όχθια Στράτου του Δήμου Αγρινίου. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από το Κοινωνικό Ιατρείο, Φαρμακείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, με τη συμμετοχή νοσηλευτικού προσωπικού, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης. Το παρόν έδωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Γεωργία Μπόκα, ενώ ο Γενικός Γιατρός κ. Κοσμόπουλος συνεχάρη το προσωπικό για την πρωτοβουλία. Η δράση συνεχίζεται την Παρασκευή 8 Μαΐου στο κοινοτικό κατάστημα Γουριώτισσας. Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 9 το απόγευμα, το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο θα φιλοξενήσει την καθιερωμένη εκδήλωση με το πέταμα φαναριών στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Κάθε χρόνο πλήθος πολιτών συμμετέχει στη συμβολική αυτή δράση με εκατοντάδες φαναράκια να φωτίζουν τον ουρανό, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια του παλαιού εθίμου των αυτοσχέδιων αερόστατων, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση και ανανεώνοντάς τη με σύγχρονο τρόπο. Τους μαθητές και τις μαθήτριες σχολείων της Αιτωλοκαρνανίας που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM 2026 υποδέχτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης, συγχαίροντάς τους για τις επιτυχίες τους. Ξεχώρισαν με ασημένιο βραβείο για ρομποτική πλατφόρμα, ξενάγηση τυφλών και προάκριση για την Ολυμπιάδα STEM στο Πουέρτο Ρίκο. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Μεσολογγίου με χρυσό βραβείο. Το δεύτερο γυμνάσιο Μεσολογγίου με ασημένιο βραβείο. Ο κύριος Μαυρομάτης τόνισε ότι οι διακρίσεις αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για την περιοχή, αναδεικνύοντας τη δυναμική της νέας γενιάς στην καινοτομία. Κατά την επίσκεψη απονεμήθηκαν στους μαθητές τιμητικά αναμνηστικά από την περιφέρεια. Γενικευμένη διακοπή νερού σημειώνεται στο Δήμο Μεσολογγίου έπειτα από ζημιά στον κεντρικό αγωγό κατά τη διάρκεια εργασιών ανάπλασης στην είσοδο της πόλης. Σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας Έφη Διαμαντοπούλου, η βλάβη προκλήθηκε επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου με αποτέλεσμα να διακοπεί υδροδότηση σε όλο το Μεσολόγγι και την περιοχή της Αγριλιάς. Η διακοπή επηρεάζει επίσης τις περιοχές Άγιος Θωμάς, Ρέτσινα, Μούσουρα και Ελληνικά, ενώ για την αποκατάσταση της ζημιάς έχει διακοπή προσωρινά και η λειτουργία των γεωτρήσεων στον Εύινο ποταμό. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑ Μεσολογγίου εργάζονται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. Η Λιάνα Κανέλη θα είναι η προσκεκλημένη της εκδήλωσης του κύκλου «Διάλεξης με θέα 6» του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Αγρινίου την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στις 7.30 το απόγευμα. Η δημοσιογράφος και βουλευτής θα συνομιλήσει με το κοινό για τη διαδρομή της στη δημοσιογραφία και την πολιτική με άξονα την έννοια της εξόδου, εστιάζοντας σε ζητήματα κοινωνικής διεκδίκησης, λόγου και ιδεολογικής συνέπειας. Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο ανοιχτών συναντήσεων «Διάλεξης με θέα», που συνεχίζει και να φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες και να λειτουργεί ως χώρος δημόσιου διαλόγου για το Αγρίνιο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
3: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετολικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
9: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
10: Καπιτό καθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 90 40. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
11: ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2-4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
12: Άνοιξη.
13: Ώρα για ανανέωση.
12: Καλοκαίρι.
13: Καιρός για καθαρό σκάφος.
12: Φθινόπωρο.
13: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
12: Χειμώνας.
13: Καθαριότητα παντός καιρού.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
13: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
12: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
14: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
19: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
20: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
19: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
20: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
19: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
21: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
8: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
9: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ, πού είναι τα κουλουράκια?
10: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
9: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
10: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
9: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
11: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
12: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
13: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
14: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54-770.
15: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
16: Ψητοπολείο θεμελής.
15: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-54 220-79 από τις 12 το πρωί.
15: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
16: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
17: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
18: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
19: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες σε όλα.
1: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
20: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
21: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
22: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
23: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
24: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
22: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
25: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
26: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
25: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
26: Δηλαδή
25: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
27: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
28: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
27: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
28: Τηλέφωνο 26410-27940.
27: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
29: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
30: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
31: Γιώσου τα μάτια

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναβλήθηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Αετωλοκαρνανίας έδρα Αγρίνιο η δίκη τριών συλληφθέντων για υπόθεση οπαδικής βίας που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Μαΐου στην οδό Τσικνιά κοντά στο Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες για αθλητική βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, δύο νεαροί δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με αφορμή ερώτηση για την ομάδα που υποστηρίζουν. Ένας 22 χρονών άντρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ η δίκη αναβλήθηκε, προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες και να προσκομιστούν ιατρικά έγγραφα. Η κράτηση των τριών κατηγορουμένων διατηρείται μέχρι τη νέα δικάσιμο που ορίστηκε για το Σάββατο 9 Μαΐου. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της 5ης ένας 62χρονος άντρας στην Εθνική Οδό Νεοχωρίου Λούρου, στην περιοχή του Μεσολογγίου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Τον άντρα βρήκε ο αδερφός του και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα με την υπόθεση να διερευνάται και τα αίτια του θανάτου να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της 5ης στην επαρχιακή οδό Παλέρου Πλαγιάς με τραυματία μία ηλικιωμένη ποδηλάτησα. Η γυναίκα που διέμενε σε τουριστικό γκρουπ στην Πάλερο συμμετείχε σε οργανωμένη διαδρομή προς την πλαγιά όταν περίπου ένα χιλιόμετρο πριν την είσοδο του χωριού έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου της και εξετράπη της πορείας της. Από την πτώση κατέληξε εκτός δρόμου μέσα σε θαμνό διβαλάστηση τραυματισμένη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι συνοδοί και κάτοικοι της περιοχής, ενώ ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βόνιτσας τη μετέφερε για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας της αξιολογείται, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Μαΐου η δράση δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας στην τοπική κοινότητα Όχθια Στράτου του Δήμου Αγρινίου. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από το Κοινωνικό Ιατρείο, Φαρμακείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, με τη συμμετοχή νοσηλευτικού προσωπικού στέλνοντας ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης. Το παρόν έδωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Γεωργία Μπόκα, ενώ ο Γενικός Γιατρός κ. Κοσμόπουλος συνεχάρει το προσωπικό για την πρωτοβουλία. Η δράση συνεχίζεται την Παρασκευή 8 Μαΐου στο κοινοτικό κατάστημα Γουριώτισσας. Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 9 το απόγευμα, το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο θα φιλοξενήσει την καθιερωμένη εκδήλωση με το πέταμα φαναριών στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Κάθε χρόνο πλήθος πολιτών συμμετέχει στη συμβολική αυτή δράση με εκατοντάδες φαναράκια να φωτίζουν τον ουρανό, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια του παλαιού εθίμου των αυτοσχέδιων αερόστατων, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση και ανανεώνοντάς τη με σύγχρονο τρόπο. Τους μαθητές και τις μαθήτριες σχολείων της Αιτωλοκαρνανίας που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM 2026 υποδέχτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης, συγχαίροντάς τους για τις επιτυχίες τους. Ξεχώρισαν με ασημένιο βραβείο για ρομποτική πλατφόρμα ξενάγηση τυφλών και προάκριση για την Ολυμπιάδα STEM στο Πουέρτο Ρίκο. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Μεσολογγίου με χρυσό βραβείο. Το δεύτερο γυμνάσιο Μεσολογγίου με ασημένιο βραβείο. Ο κύριος Μαυρομάτης τόνισε ότι οι διακρίσεις αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για την περιοχή, αναδεικνύοντας τη δυναμική της νέας γενιάς στην καινοτομία. Κατά την επίσκεψη, απονεμήθηκαν στους μαθητές τιμητικά αναμνηστικά από την περιφέρεια. Γενικευμένη διακοπή νερού σημειώνεται στο Δήμο Μεσολογγίου έπειτα από ζημιά στον κεντρικό αγωγό κατά τη διάρκεια εργασιών ανάπλασης στην είσοδο της πόλης. Σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας Έφη Διαμαντοπούλου, η βλάβη προκλήθηκε επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση σε όλο το Μεσολόγγι και την περιοχή της Αγριλιάς. Η διακοπή επηρεάζει επίσης περιοχές Άγιος Θωμάς, Ρέτσινα, Μούσουρα και Ελληνικά, ενώ για την αποκατάσταση της ζημιάς έχει διακοπή προσωρινά και η λειτουργία των γεωτρήσεων στον Εύινο ποταμό. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑ Μεσολογγίου εργάζονται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. Η Λιάνα Κανέλη θα είναι η προσκεκλημένη της εκδήλωσης του κύκλου «Διάλεξης με θέα 6» του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Αγρινίου την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στις 7.30 το απόγευμα. Η δημοσιογράφος και βουλευτής θα συνομιλήσει με το κοινό για τη διαδρομή της στη δημοσιογραφία και την πολιτική με άξονα την έννοια της εξόδου, εστιάζοντας σε ζητήματα κοινωνικής διεκδίκησης, λόγου και ιδεολογικής συνέπειας. Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο ανοιχτών συναντήσεων διάλεξης με θέα, που συνεχίζει και να φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες και να λειτουργεί ως χώρος δημόσιου διαλόγου για το Αγρίνιο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
6: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
7: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
7: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
10: Άνοιξη.
11: Ώρα για ανανέωση.
10: Καλοκαίρι.
11: Καιρός για καθαρό σκάφος.
10: Φθινόπωρο.
11: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
10: Χειμώνας.
11: Καθαριότητα παντός καιρού.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
11: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
10: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
12: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
13: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
7: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
13: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
7: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
13: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
13: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
14: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
15: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
16: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. επιχείρησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
4: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
17: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
18: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
19: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
20: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
20: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
22: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
20: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
22: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
23: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
24: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
23: Από πού την είχατε πάρει?
24: Από το γυροδικείο!
25: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
24: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
25: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
26: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
27: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
26: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
27: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
28: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
29: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
28: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
29: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
28: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
29: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
28: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
29: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
28: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
29: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
28: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

εσύ για μένα. Αναπόσπαστο κομμάτι μου, αγάπη μου, αγάπη μου εσύ. Χτύπω στην καρδιά μου, είσαι πλέον απαραίτητη, αγάπη μου εσύ.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσα, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και βέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
6: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
7: Μάμα μία, η συνταγή της επιτυχίας.
8: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410 49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
9: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Bakery. Γεύση που μένει.
10: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
11: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
12: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
10: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
12: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 57 778.
12: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
13: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
14: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
13: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
14: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
13: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
13: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
15: Μία μπάλα, 10 κορίνες, Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
16: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
15: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
16: Καλά, και τα παιδιά?
15: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
17: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
18: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
19: Μήπως να πετάμε τότε?
18: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
20: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
21: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
22: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
21: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
22: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
21: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
22: Καθαριστήρια So Clean.
21: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
22: και Πλατεία 3 Φανάρια.
21: Και στο www.soclean.gr.
20: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
22: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
23: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
24: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
25: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
24: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
25: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
26: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναβλήθηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Αιτωλοκαρνανίας έδρα Αγρίνιο η δίκη τριών συλληφθέντων για υπόθεση οπαδικής βίας που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Μαΐου στην οδό Τσικνιά κοντά στο Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγή στο Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες για αθλητική βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, δύο νεαροί δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με αφορμή ερώτηση για την ομάδα που υποστηρίζουν. Ένας 22 χρονών άντρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ η δίκη αναβλήθηκε, προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες και να προσκομιστούν ιατρικά έγγραφα. Η κράτηση των τριών κατηγορουμένων διατηρείται μέχρι τη νέα δικάσιμο που ορίστηκε για το Σάββατο 9 Μαΐου. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της 5ης ένας 62χρονος άντρας στην Εθνική Οδό Νεοχωρίου Λούρου, στην περιοχή του Μεσολογγίου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Τον άντρα βρήκε ο αδερφός τους και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα με την υπόθεση να διερευνάται και τα αίτια του θανάτου να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της 5ης στην επαρχιακή οδό Παλέρου Πλαγιάς με τραυματία μία ηλικιωμένη ποδηλάτησα. Η γυναίκα που διέμενε σε τουριστικό γκρουπ στην Πάλερο συμμετείχε σε οργανωμένη διαδρομή προς την πλαγιά όταν περίπου ένα χιλιόμετρο πριν την είσοδο του χωριού έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου της και εξετράπη της πορείας της. Από την πτώση κατέληξε εκτός δρόμου μέσα σε θαμνό διβαλάστηση τραυματισμένη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι συνοδίτες και κάτοικοι της περιοχής, ενώ ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βόνιτσας τη μετέφερε για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας της αξιολογείται, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Μαΐου η δράση δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας στην τοπική κοινότητα Όχθια Στράτου του Δήμου Αγρινίου. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από το Κοινωνικό Ιατρείο, Φαρμακείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, με τη συμμετοχή νοσηλευτικού προσωπικού, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης. Το παρόν έδωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Γεωργία Μπόκα, ενώ ο Γενικός Γιατρός κ. Κοσμόπουλος συνεχάρη το προσωπικό για την πρωτοβουλία. Η δράση συνεχίζεται την Παρασκευή 8 Μαΐου στο κοινοτικό κατάστημα Γουριώτισσας. Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 9 το απόγευμα, το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο θα φιλοξενήσει την καθιερωμένη εκδήλωση με το πέταμα φαναριών στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Κάθε χρόνο πλήθος πολιτών συμμετέχει στη συμβολική αυτή δράση με εκατοντάδες φαναράκια να φωτίζουν τον ουρανό, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια του παλαιού εθίμου των αυτοσχέδιων αερόστατων, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση και ανανεώνοντάς τη με σύγχρονο τρόπο. Τους μαθητές και τις μαθήτριες σχολείων της Αιτωλοκαρνανίας που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM 2026 υποδέχτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης, συγχαίροντάς τους για τις επιτυχίες τους. Ξεχώρισαν με ασημένιο βραβείο για ρομποτική πλατφόρμα ξενάγηση τυφλών και προάκριση για την Ολυμπιάδα STEM στο Πουέρτο Ρίκο. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Μεσολογγίου με χρυσό βραβείο. Το δεύτερο γυμνάσιο Μεσολογγίου με ασημένιο βραβείο. Ο κύριος Μαυρομάτης τόνισε ότι οι διακρίσεις αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για την περιοχή, αναδεικνύοντας τη δυναμική της νέας γενιάς στην καινοτομία. Κατά την επίσκεψη απονεμήθηκαν στους μαθητές τιμητικά αναμνηστικά από την περιφέρεια. Γενικευμένη διακοπή νερού σημειώνεται στο Δήμο Μεσολογγίου έπειτα από ζημιά στον κεντρικό αγωγό κατά τη διάρκεια εργασιών ανάπλασης στην είσοδο της πόλης. Σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας Έφη Διαμαντοπούλου, η βλάβη προκλήθηκε επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση σε όλο το Μεσολόγγι και την περιοχή της Αγριλιάς. Η διακοπή επηρεάζει επίσης περιοχές Άγιος Θωμάς, Ρέτσινα, Μούσουρα και Ελληνικά, ενώ για την αποκατάσταση της ζημιάς έχει διακοπή προσωρινά και η λειτουργία των γεωτρήσεων στον Εύινο ποταμό. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑ Μεσολογγίου εργάζονται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. Η Λιάνα Κανέλη θα είναι η προσκεκλημένη της εκδήλωσης του κύκλου «Διάλεξης με θέα 6» του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Αγρινίου την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στις 7.30 το απόγευμα. Η δημοσιογράφος και βουλευτής θα συνομιλήσει με το κοινό για τη διαδρομή της στη δημοσιογραφία και την πολιτική με άξονα την έννοια της εξόδου, εστιάζοντας σε ζητήματα κοινωνικής διεκδίκησης, λόγου και ιδεολογικής συνέπειας. Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο ανοιχτών συναντήσεων «Διάλεξης με θέα», που συνεχίζει και να φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες και να λειτουργεί ως χώρος δημόσιου διαλόγου για το Αγρίνιο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
2: Με τη μέθοδο Dallas.
0: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
2: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
0: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
2: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
0: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
2: Dallas.
0: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
2: Τηλέφωνα 2641045544
0: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984696582.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
8: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
9: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
14: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
15: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
16: Άνοιξη.
17: Ώρα για ανανέωση.
16: Καλοκαίρι.
17: Καιρός για καθαρό σκάφος.
16: Φθινόπωρο.
17: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
16: Χειμώνας.
17: Καθαριότητα παντός καιρού.
16: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
17: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
16: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
16: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
5: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
9: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26415-56-354.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Είσαι επαγγελματίας Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
13: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
12: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
12: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
13: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
14: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
15: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
16: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
17: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
18: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
19: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
20: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
20: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
20: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
20: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
20: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
21: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

είναι γιατί πληγώθηκε ο ψευτοεγωισμός της. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναβλήθηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Αετωλοκαρνανίας έδρα Αγρίνιο η δίκη τριών συλληφθέντων για υπόθεση οπαδικής βίας που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Μαΐου στην οδό Τσικνιά κοντά στο Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες για αθλητική βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, δύο νεαροί δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με αφορμή ερώτηση για την ομάδα που υποστηρίζουν. Ένας 22 χρονών άντρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ η δίκη αναβλήθηκε, προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες και να προσκομιστούν ιατρικά έγγραφα. Η κράτηση των τριών κατηγορουμένων διατηρείται μέχρι τη νέα δικάσιμο που ορίστηκε για το Σάββατο 9 Μαΐου. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της 5ης ένας 62χρονος άντρας στην Εθνική Οδό Νεοχωρίου Λούρου, στην περιοχή του Μεσολογγίου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Τον άντρα βρήκε ο αδερφός του και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα με την υπόθεση να διερευνάται και τα αίτια του θανάτου να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της 5ης στην επαρχιακή οδό Παλέρου Πλαγιάς με τραυματία μία ηλικιωμένη ποδηλάτησα. Η γυναίκα που διέμενε σε τουριστικό γκρουπ στην Πάλερο συμμετείχε σε οργανωμένη διαδρομή προς την πλαγιά όταν περίπου ένα χιλιόμετρο πριν την είσοδο του χωριού έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου της και εξετράπη της πορείας της. Από την πτώση κατέληξε εκτός δρόμου μέσα σε θαμνό διβαλάστηση τραυματισμένη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι συνοδοίτες και κάτοικοι της περιοχής, ενώ ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βόνιτσας τη μετέφερε για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας της αξιολογείται, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Μαΐου η δράση δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας στην τοπική κοινότητα Όχθια Στράτου του Δήμου Αγρινίου. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από το Κοινωνικό Ιατρείο, Φαρμακείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, με τη συμμετοχή νοσηλευτικού προσωπικού στέλνοντας ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης. Το παρόν έδωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Γεωργία Μπόκα, ενώ ο Γενικός Γιατρός κ. Κοσμόπουλος συνεχάρει το προσωπικό για την πρωτοβουλία. Η δράση συνεχίζεται την Παρασκευή 8 Μαΐου στο κοινοτικό κατάστημα Γουριώτισσας. Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 9 το απόγευμα, το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο θα φιλοξενήσει την καθιερωμένη εκδήλωση με το πέταμα φαναριών στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Κάθε χρόνο πλήθος πολιτών συμμετέχει στη συμβολική αυτή δράση με εκατοντάδες φαναράκια να φωτίζουν τον ουρανό, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια του παλαιού εθίμου των αυτοσχέδιων αερόστατων, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση και ανανεώνοντάς τη με σύγχρονο τρόπο. Τους μαθητές και τις μαθήτριες σχολείων της Αιτωλοκαρνανίας που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM 2026 υποδέχτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης, συγχαίροντάς τους για τις επιτυχίες τους. Ξεχώρισαν με ασημένιο βραβείο για ρομποτική πλατφόρμα ξενάγησης τυφλών και προάκριση για την Ολυμπιάδα STEM στο Πουέρτο Ρίκο. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Μεσολογγίου με χρυσό βραβείο. Το δεύτερο γυμνάσιο Μεσολογγίου με ασημένιο βραβείο. Ο κύριος Μαυρομάτης τόνισε ότι οι διακρίσεις αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για την περιοχή, αναδεικνύοντας τη δυναμική της νέας γενιάς στην καινοτομία. Κατά την επίσκεψη, απονεμήθηκαν στους μαθητές τιμητικά αναμνηστικά από την περιφέρεια. Γενικευμένη διακοπή νερού σημειώνεται στο Δήμο Μεσολογγίου έπειτα από ζημιά στον κεντρικό αγωγό κατά τη διάρκεια εργασιών ανάπλασης στην είσοδο της πόλης. Σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας Έφη Διαμαντοπούλου, η βλάβη προκλήθηκε επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση σε όλο το Μεσολόγγι και την περιοχή της Αγριλιάς. Η διακοπή επηρεάζει επίσης τις περιοχές Άγιος Θωμάς, Ρέτσινα, Μούσουρα και Ελληνικά, ενώ για την αποκατάσταση της ζημιάς έχει διακοπή προσωρινά και η λειτουργία των γεωτρήσεων στον Εύινο ποταμό. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑ Μεσολογγίου εργάζονται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. Η Λιάνα Κανέλη θα είναι η προσκεκλημένη της εκδήλωσης του κύκλου «Διάλεξης με θέα 6» του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Αγρινίου την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στις 7.30 το απόγευμα. Η δημοσιογράφος και βουλευτής θα συνομιλήσει με το κοινό για τη διαδρομή της στη δημοσιογραφία και την πολιτική με άξονα την έννοια της εξόδου, εστιάζοντας σε ζητήματα κοινωνικής διεκδίκησης, λόγου και ιδεολογικής συνέπειας. Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο ανοιχτών συναντήσεων διάλεξης με θέα που συνεχίζει και να φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες και να λειτουργεί ως χώρος δημόσιου διαλόγου για το Αγρίνιο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
5: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
6: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
5: Από πού την είχατε πάρει?
6: Από το γυροδικείο.
7: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
7: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
8: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
9: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
8: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
9: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
10: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
11: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
10: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
11: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
10: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
11: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
11: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
12: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
13: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα, με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου, στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
14: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Μάτσας Equipment.
15: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Μάτσας Equipment.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Μάτσας Equipment.
15: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Μάτσας Equipment.
14: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
15: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
14: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
16: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942 87 00 43.
17: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, Καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
18: Πρώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
19: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
18: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
19: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
18: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
19: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
18: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
19: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
18: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
19: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
18: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
20: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
21: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
22: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59 624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101.

0: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
3: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
3: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
6: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
5: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
6: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
5: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
7: Καπιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-119040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σου.
8: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54770.
9: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Ταπιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
2: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών.
13: Κρουαζιέρες.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-58314.
13: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
15: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
14: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
15: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
14: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
15: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
13: Άνοιξη.
6: Ώρα για ανανέωση.
13: Καλοκαίρι.
6: Καιρός για καθαρό σκάφος.
13: Φθινόπωρο.
6: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
13: Χειμώνας.
6: Καθαριότητα παντός καιρού.
13: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
6: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
13: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
13: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
16: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
17: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
4: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
7: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
6: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
7: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
6: Και είσοδος υπέροχη.
7: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
6: Και το μπάρμπεκιου.
7: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
8: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
7: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
8: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-27-940.
3: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
9: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
10: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
9: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
10: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
1: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
8: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
8: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
1: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
3: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26 41 0 49 526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
12: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
13: Μήπως να πετάμε τότε.
12: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
14: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
15: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
16: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
15: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
16: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
15: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
16: Καθαριστήρια So Clean.
15: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
16: και Πλατεία 3 Φανάρια.
15: Και στο www.showclean.gr.
14: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
3: Μήλος. Αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
17: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
19: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
20: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
21: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
19: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
21: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
19: Τηλέφωνο 26410-57-778.
21: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
22: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, άποψη και κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, άποψη και κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
23: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design,
0: Ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
4: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
23: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
24: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
25: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
26: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
27: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
28: Ξαυγής και εκτή ποινή κάθριξης περίπου 13 ετών. Λόγω αυτής της καταδίκης γράφει εδώ πέρα, το διαβάζω, έχουν τεθεί νομικοί περιορισμοί που εμποδίζουν τη συμμετοχή του ίδιου ή κομμάτων που θεωρείται ότι ελέγχει σε εκλογές. Γι' αυτό στις εκλογές του 2023 το κόμμα που είχε ιδρύσει δεν επετράπει να συμμετάσχει και στήριξε έμεσα άλλο κόμμα. Σπαρτιάτες στήριξε έμεσα. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ο ίδιος όσο ισχύει η καταδίκη και οι σχετικοί περιορισμοί. Δηλαδή τι εννοεί, ότι όσο ισχύει η καταδίκη ότι ήταν στη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δεν μπορεί να κάνει κόμμα και να κατέβει στις εκλογές. Απλά πράγματα. Επίσης έχουν υπάρξει, λέει, στην ελληνική νομοθεσία προβλέψεις ώστε να μπλοκάρονται κόμματα που θεωρείται ότι καθοδηγούνται από καταδικασμένους για εγκληματική οργάνωση, ακόμα κι αν δεν είναι τυπικά αρχηγοί. Αυτά μου γράφει τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα έχουμε από τη μία τον Ηλία Κασιδιάρη που λέει θα κάνει κόμμα, θα πολιτευτεί και θα κατέβει. Και απ' την άλλη έχουμε να πούμε τις πληροφορίες αυτές ότι δεν μπορεί. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Βγήκε ας πούμε να πάρει λίγο τα εύσημα, βγήκε να πει αυτό το πράγμα για να χαρεί, βγήκε να το πει για να ασχοληθούν όλοι μαζί του και να δημιουργηθεί έτσι μια είδηση που θα προωθήσει το σύστημα. Γιατί το απίστευτο σε μένα, το απίστευτο για εμένα, συγγνώμη, ήταν το ότι ο Sky έβγαλε είδηση για να διαφημίσει τον Κασιδιάρη. Αν μπείτε στο X, στο Sky, έχουνε είδηση, κάνει νέο κόμμα ο Κασιδιάρης. Δεν ξέρουν από το Sky αν μπορεί ή δεν μπορεί. Παίζουνε το παιχνίδι τους. τους ρε παιδιά. Και αναρωτιέμαι εγώ και λέω, για ποιο λόγο βγαίνει και ανακοινώνει κόμμα ενώ δεν μπορεί να το κάνει. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Κρίμα. Και φυσικά είμαι κατά όλων αυτών των ανθρώπων που παλαιότερα στηρίζανε ενεργά Κασιδιάρη και τώρα το βρίζουν. Λοιπόν, ακούστε λίγο να δείτε. Γενικά είμαι κατά των ανθρώπων οι οποίοι στηρίζουν ενεργά ένα πρόσωπο και όταν χαλάει η φιλία τους, η συνεργασία τους, η σχέση τους, βρίζουν. Ακούστε με λίγο. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα ανήθικο. Όταν είστε συνεργάτες με κάποιον, πρέπει να σέβεστε τη συνεργασία. Εκτός άμα κάνει κάτι πάρα πολύ εσχρό, τότε ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά όχι τώρα στην πρώτη στροφή να το βρίζετε. Βλέπω εδώ πέρα έναν. Τα αναφέρω αυτά γιατί αυτοί εμένα με βρίζουνε. Βλέπω εδώ πέρα έναν γιώτη. Ένας γιώτης που υποστήριζε φανατικά τον Κασιδιάρη και έβγαινε και έλεγε και με έβριζε και έκανε και έρανε και μα και μου και σου και του. Τώρα αυτός ο γιώτης βγαίνει και βρίζει Κασιδιάρη. Και μου φαίνεται ύποπτο αυτό. Και τι γράφει. Δεν είναι έντιμο να πουλάει κάποιος για πολλωστή φορά παραμύθι σε αθώους πολίτες, όταν ο ίδιος γνωρίζει ότι μέχρι το 2033 τουλάχιστον δεν μπορεί να πολιτευτεί σε καμία περίπτωση. Ο υποστηρικτής του τα γράφει αυτά. Και ενώ το γνωρίζει, λέει, κοροϊδεύει τον κόσμο, δεν είναι αυτό εθνικισμός. Πέραν το ότι τον κρατάνε, λέει, δεμένο χειροπόδαρα, επίσης ανέτοιμο είναι να βρίζει τους πολιτικούς και τη Βουλή και να έχει τον αδερφό σου να συντηρείται με παχυλό μισθό από τη Βουλή. Όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα, όπως συντηρείται και η κοπέλα του. Αυτά τα γράφει ο Γιώτης, που αν πήγαινες μέχρι πριν ένα μήνα, τον είχες σαν Θεό. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι, ρε άνθρωπε, να γράφεις αυτά τα πράγματα. Όπως και οι φίλες, λέει, της πρώην του είναι βολεμένες στη Βουλή, κάτι τέτοια γράφει ο τύπος αυτός. Βέβαια, συμπληρώνει, όταν το πόπολο θέλει δούλεμα, δεν φταίει αυτός που το δουλεύει. Όταν κάποιος κόσμος, λέει, θέλει σανό, δεν φταίει αυτός που τον ταΐζει. Για μένα είναι σεβαστή η γνώμη και η απόφαση του οποιοδήποτε, αλλά μετά να μην κλεγόμαστε όταν κρεμόμαστε από τον κάθε αμφιλεγόμενο επίδοξο σωτήρα που σκέφτεται μόνο την τσέπη του και την οικογενειοκρατία του. Εδώ κάτι δεν πάει καλά, παιδιά. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι εδώ πέρα έχει αλλάξει και δεν καταλαβαίνω τι. Και επειδή εγώ είμαι υπέρ της αλήθειας, θέλω να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως επίσης και για τον Νατσιό. Ο Νατσιός εδώ πέρα μου στέλνουν, είναι όργανο του Μητσοτάκη και της Δώρας. Υπάρχουν, λέει, καταγγελίες από έναν βουλευτή που μόλις αποχώρησε από το κόμμα. Και γίνεται ο κακός χαμός. Και ρωτάω εγώ, το σύστημα παίζει κάποιο παιχνίδι? Παίζει κάποιο παιχνίδι? Τι ακριβώς συμβαίνει? Πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να δούμε ποιοι ακριβώς προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Ο Κασιδιάρης από την πλευρά του μπορεί να βγει και να είπε αυτό που είπε γιατί έτσι γουστάρει. Κάποιοι όμως το εκμεταλλεύονται. Και δεν θεωρώ ότι ο Sky τυχαία χρησιμοποιεί όλο αυτό και δεν θεωρώ τυχαίο που έχει γίνει είδηση, ενώ άλλες φορές ούτε ανακοινώνανε κάτι. Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτά που περιγράφω ανεγκέφαλοι, κλείστε το βίντεο, κλείστε και το ραδιόφωνο σας και πηγαίνετε να ακούσετε φούμαρα. Πηγαίνετε να ακούσετε αυτά που θέλετε να ακούσετε. Εδώ πέρα το παιχνίδι θέλει να εμβαθύνεις. Αν δεν μπορείς να εμβαθύνεις, είναι πρόβλημά σου. Και συνήθως κάτι τέτοιο ανεγκέφαλοι σαν εσάς που στέλνετε αυτά τα μηνύματα που στέλνετε, είστε αυτοί που τρέχατε και ψηφίζατε, να πούμε, Σπαρτιάτες, και είναι μέσα στη Βουλή τώρα οι Κατσιβαρδάδες και οι Φλόροι. Για αυτούς δεν λέτε τίποτα όμως. Τώρα κάνετε γαργάρα. Ο Στίγκας, βγήκε ο Στίγκας να μιλήσει μετά από 100 χρόνια. Να μας πει ότι είναι αντισυστημικός. Και δεν τρέπεστε λιγάκι? Και δεν τρέπεστε, έτσι όπως σας τα λέω? Και δεν με νοιάζει. Εγώ θα λέω την άποψή μου και εσείς σας κλαίγεστε. Όχι, θα πάω με τα νερά σας, νομίζεις? Σιγά μην πάω με τα νερά σας. Επειδή εσείς έτσι γουστάρετε, επειδή είστε παλαμάκηδες, επειδή θέλετε να χειροκροτάτε τον πρώτο που σας βγαίνει μπροστά και σας λέει θα σώσουμε την Ελλάδα. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα, να μου πείτε? Άσε όλα τα άλλα. Πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Άστα όλα τα άλλα. Εσύ που στέλνεις τα μηνύματα, πες μου πώς θα σώσεις την Ελλάδα, βρε. Πώς θα τη σώσεις την Ελλάδα? Τζάμπα εισιτήριο πληρώνετε στην παράσταση που σας δίνουνε. Εδώ πέρα βλέπουμε να κάνει χειραψίες η Ντόρα Μπακογιάννη με τον Αντώνη Σαμαρά και υπάρχουν ακόμα κάποιοι που λένε ότι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Τι να λέμε, ρε, ο καθένας στο βιολί του σε αυτή τη χώρα. Καθένα στο βιολί του και μετά αναρωτιέστε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί είμαστε άξιοι της μοίρας μας γι' αυτό. Άξιοι της μοίρας μας. Σας παίζουν μπάλα τα κανάλια, σας έχουν κάνει μαρμελάδα το μυαλό. Έτσι είναι, σας έχουν κάνει μαρμελάδα το μυαλό. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ισχυρές απόψεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε τα πράγματα σωστά. Τι κάνουμε όμως? Τι κάνουμε ρε αδερφέ? Τι κάνουμε? Αυτό δεν τα απαντάει κανένας. Ποια είναι η λύση? Μα δεν με νοιάζει να μου πούνε αν πρέπει να φύγουν ή αν δεν πρέπει να φύγουν συγκεκριμένοι άνθρωποι από τη χώρα. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι αυτό και θέλουμε όλοι να φύγουν. Με νοιάζει να μου πούνε πώς θα φύγουν. Πώς θα φύγουν? Βγαίνει ο άλλος και λέει ναι, να φύγουν οι παράνομοι μετανάστες από την Ελλάδα. Ποιος δεν συμφωνεί ότι δεν θέλουμε παράνομους μετανάστες? Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Ποιος σας λέει πώς θα φύγουν? Κανένας. Και χειροκροτάτε. Ναι, να φύγουνε. Πώς θα φύγουνε, ρε? Πώς θα φύγουνε? Πώς? Τις λύσεις θέλω εγώ. Βαρέθηκα τις δηλώσεις τους. Τις λύσεις θέλω. Ναι, θα σώσω την Ελλάδα. Τον ρωτάω στον άλλο, πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Μα μου σου του. Κολλημένα μυαλά. Πώς? Πώς? Η λύση. Πρόγραμμα. Οργάνωση, σχέδιο, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Άμα είναι μόνο να τραγουδάμε και να κάνουμε δηλώσεις για να μπούμε μέσα στη Βουλή, και σε μέσα πολυχρόνη τώρα. Χίλια συγγνώμη για τις εκφράσεις, με έχετε φτάσει στο έλεος μου. Sit inside πολυχρόνη, το λέμε στα αγγλικά, μπας και αποφύγουμε το εσουρού. Μα τώρα με τον καθένα. Δηλαδή δεν μπορείτε να σκεφτείτε πέντε πράγματα? Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι λέμε? Είναι δυνατόν? Τρέχετε να αντιδράσετε, να βρίσετε, να φωνάξετε. Έχετε κλωτσίσει σε κάθε αλήθεια που λέμε. Εσείς ξέρετε τι θέλετε? Ένα ψεύτη να σας χαϊδεύει τα αυτιά. Ξέρετε τι θέλετε? Να έβγαινα σήμερα εγώ εδώ πέρα, να έπαιρνα ένα μικρόφωνο και να σας έλεγα ο Ηλίας Κασιδιάρης θα σώσει την Ελλάδα. Αυτό θα θέλατε να ακούσετε εσείς? Πώς θα το πω αυτό το πράγμα όταν δεν υπάρχει σχέδιο και οργάνωση? Πώς θα τη σώσει την Ελλάδα δηλαδή? Πώς θα τη σώσει ρε φίλε? Αυτό θέλετε να ακούσετε, αλλά πώς θα τη σώσει δεν μου λέει κανένας. Εκεί είναι το θέμα. Αφού δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος, τι μου λέει ότι θα κάνει κόμμα? Δεν μπορείτε να τα καταλάβετε αυτά που περιγράφω δηλαδή? Έλα Χριστέ και Κύριε. Εκεί να τρέφουν αυταπάτες. Να τρέφουν αυταπάτες. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Αν θέλετε να είμαστε συγκεντρωμένοι, αν θέλετε να μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες και να χτυπήσουμε το διεφθαρμένο σύστημα. Και ποιος μου λέει εμένα ότι μπορώ να εμπιστευτώ τον καθένα? Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, ρε. Δεν με νοιάζει. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν και δεν κάνω ήρωα κανέναν. Όποιος θέλει να έρθει απέναντί μου σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα να μιλήσουμε και να μου πει τις απόψεις του, είμαι εδώ ανοιχτός και έχω κάνει 10 καλέσματα. Και δεν έρχονται. Εντάξει, δεν έρχονται. Ανοιχτή είναι η γραμμή, ανοιχτός είμαι και εγώ στο να έρθουν όλοι αυτοί να συζητήσουμε. Δεν έρχονται. Πρόβλημά τους. Μα τώρα τρέλα. Τους πιάνει τρέλα. Βγήκε ο Στίγκας να κάνει δήλωση. Ποιος ο Στίγκας? Σε παρακαλώ. Το ίδιο και ο Λαζόπουλος, το ίδιο και η δεξιοί και η αριστερή και όλοι μαζί. Ο Λαζόπουλος γιατί δεν κάνει μήνυση για κατασκοπία μας? Τα έχει κάνει να πούμε τρίγωνα. Να πάει να κάνει μήνυση ο Λαζόπουλος. Να πάει να κάνει μήνυση. Όπως φυσικά να πάει να κάνουν μήνυση και οι υπόλοιποι πολιτικοί απατεώνες που τους παρακολουθούσαν και φοβούνται να αντιδράσουν. Όπως φυσικά και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πρόσωπα τα οποία κάνουν την κότα. Ο Μεϊμαράκης για παράδειγμα. Γιατί δεν βγαίνεις ρε Μεϊμαράκη να μας πεις για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και για την οθεία που υπήρξε που έβριζες και φώναζες? Γιατί είσαι καλά στην Ευρώπη και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτούς που κάνουν μούχτη? Στην υπόθεση της Μαρφίν πέθαναν 4 άνθρωποι, δεν πήγε κανένας φυλακή. Στο Μάτι πέθαναν 102 άνθρωποι. Και ο δήμαρχος εκεί πέρα είναι σε ένα γυροκομείο και με κάνει βιντεάκια και μου μιλάει για τα pay. Στη Μάνδρα σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι, κανένας φυλακή. Στα Τέμπη 57 άνθρωποι πήγε ένας σταθμάρχης. Αυτή είναι η δημοκρατία σας? Αυτή είναι η δημοκρατία σας? Που χάνονται

0: Ο Σαλμάς το ίδιο πράγμα. Δεν μου έκανε, λέει, μήνυση ο Άδωνης, γιατί είναι ευφυής και γιατί αν όλα αυτά που λέω μου κάνει μήνυση θα μετατραπούν σε δικογραφίες και θα κάνουν το ένα και θα το κλείσουν μέσα και θα υπάρξουν αντιδράσεις και χίλιες δυο δηλώσεις. Και ρωτάω εγώ το Σαλμά, ρε Σαλμά που μας το παίζεις και εσύ να πούμε ήρωας, και δεν πας να κάνεις εσύ μηνύσεις για να γίνουν όλα αυτά που λες δικογραφίες. Βγαίνεις να πούμε στο Κόντρα, βγαίνεις που βγαίνεις στο Σαχίνι και λες αυτά που λες. Άντε ο Άδωνης που λες είναι ευφυής άνθρωπος και δεν πάει να κάνει μηνύσεις γιατί θα βάλει αυτό γκολ. Εσύ ρε Σαλμά που μας το παίζεις εδώ Σωτήρας, γιατί δεν βάζεις γκολάκι. Πάνε κάνε τις μηνύσεις εσύ για όλα αυτά που περιγράφεις, αλλιώς τι τα λες, για να τα ακούσει ο κόσμος. Πάνε τα λεφτά τα έχεις, τη στήριξη την έχεις εκεί πέρα από τη δεξιά, από τους Σαμαράδες και από αυτούς. Πάνε κάνε τη μήνυση, αλλιώς είσαι μονολόγια ρε Σαλμά. Αλλιώς κάτσε σπίτι σου, φάει καμιά ελιά, καμιά ντοματούλα, άλυψε κάνα λούρπα, ξεκάνα ψωμάκι και κάνε γαργάρα. Τώρα έχουν μετατρέψει την Ελλάδα να πούμε σε προτεκτοράτο. Στην Κύπρο πάνε να πούμε Ισραηλινοί αγοράζουν ολόκληρα χωριά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν αγοράσει όλα τα ξενοδοχεία. Βούλγαροι μπαίνουν, Τούρκοι μπαίνουν, Σέρβοι μπαίνουν, έχουμε χίλια προβλήματα. Πάνω στις μουριές μου κάνουν καταγγελίες, με παίρνουν τηλέφωνα, μου λένε αδερφέ, θα φέρουν 150 άτομα από το Σουδάν. Ήρθε λέει ο παπάς και μας είπε να μην φοράμε σταυρό και να φοράνε οι γυναίκες μακριά παντελόνια και μακριές μπλούζες για να μην προκαλούμε τους Σουδανούς. Πού στο Κιλκής. Και εσύ μου λες τώρα, ο Σκάι μας είπε ότι θα σωθούμε. Άσε με. Και με βρίζεις, τι με βρίζεις. Βρίσε όσο γουστάρεις. Δεν με νοιάζει, βρίσε. Να ξεσπάσεις σε μένα, μιας και δεν ξεσπάσει αυτούς γιατί είσαι κότα. Κότα είσαι. Όταν δεν μπορείς να αντιδράσεις, όταν δεν μπορείς να ενωθείς με τους υπόλοιπους, να αφήσεις τον εγωισμό σου πίσω και να κινηθείς μαζικά και ειρηνικά με μηνύσεις ή με κάποιες άλλες διαμαρτυρίες απέναντι σε όλους αυτούς, έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Χίλια δυο προβλήματα και εμείς ακούμε τα εφετζηλίκια. Τα εφετζηλίκια, αυτό γουστάρει ο κόσμος, αφού εφετζηλίκια γουστάρει. Και δεν μπορώ πλέον αυτούς τους πολιτικούς φωτομοντέλα. Έτσι τους λέω εγώ, φωτομοντέλα, πολιτική φωτομοντέλα. Ό,τι κάνουνε πρέπει να το διαφημίζουνε. Ό,τι κάνουνε πρέπει να το δείχνουν και στους υπόλοιπους. Δεν έχει δηλαδή κάποια ουσία, ξέρεις, να δώσουμε έναν αγώνα για το λαό, για την κοινωνία και όσοι ήταν εκεί θα το εκτιμήσουνε. Όλα διαφήμιση, προσθέτουν και κονσέρβα ηχητικά και το παίζουνε ότι είναι να πούμε... ήρωες, αλλά αφού τρώει ο λαός το χορτάρι, τι να πούμε. Αφού τους βάζει τον καθένα που βγαίνει και λέει ό,τι λέει και κάνει, ό,τι κάνει σε αυτή την πινακοθήκη με όλους τους υπόλοιπους δίθεν ήρωες. Εμ τι. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που πλέον θεωρώ ότι είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Και αυτό γιατί δεν μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο ένα το πρόσωπο, είναι πολλά τα πρόσωπα. Δες η Μαρία Καριστιανού. Δες όλους αυτούς τους τύπους, οι οποίοι πριν γίνουν βουλευτές, φωνάζουν, τσιρίζουν, τρέχουν, δίνουν χέρια, μιλάνε. Και όταν εκλέγονται και μετά είναι για χαβιάρι και για κρασάκι στις πλατείες. Και στα κολονάκια. Δες τους, αυτοί είναι οι βουλευτές. Προεκλογικά τρέχουνε, μιλάνε, φωνάζουνε, κάνουν χειραψίες, τάζουνε πράγματα και από τη στιγμή που εκλέγονται ξανά δεν τους βλέπεις για 3 χρόνια. Δεν τους βλέπεις. Γιατί είναι στη Βόλτα και στη...
1: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 1:30.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά,

0: Γιατί είστε εδώ?
1: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED. Όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χοντρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμης, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμης, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943 035 355 2641 031 835.
0: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή. Από το 1986 καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
11: Και δεν θα ξέρει να διαβάζει τα νομοσχέδια και θα σας έχουν καταληστέψει, θα κλαίγεστε. Και θα σας λέω εγώ μετά τι κλαίγεστε, αφού πήγατε ψηφίσατε Ροναλντίνιο. Και θα βγαίνουν κάποιοι να μου λένε ναι, αλλά είναι καλός ποδοσφαιριστής. Για παράνοια, όποιον αν έχετε βάλει μες στη Βουλή, έχετε βάλει μέσα ρε τον Μπιμπίλα. Τον Μπιμπίλα που πάει ντύνεται με λιτζάνα. Αγοράζει μοβ κουστούμι. Πού το βρίσκει το μοβ κουστούμι? Αγοράζει πουκάμισο που έχει πάνω παπαγαλάκια. Ποιος πουλάει ρε τέτοια ρούχα? Ποιος? Και πάει με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Ελληνική Βουλή και δεν κάνει και τίποτα. Κάθε με άλλους 3-4 που έχουν απομείνει στην Κωνσταντοπούλου και κοιτάνε την Κωνσταντοπούλου. Την Τζόρτζια βάλατε ρε μέσα στη Βουλή. Που σηκώθηκε η κοπέλα και είπε ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω λέει κάτι άλλο. Μόνο να τραγουδάω και να χορεύω ξέρω. Μες στη Βουλή το είπε αυτό η Τζόρτζια. Δεν ξέρω λέει τίποτα άλλο. Εγώ ξέρω να τραγουδάω και να χορεύω. Ρίξε ένα τραγούδι από το βήμα της Βουλής. Δώσε, φέρε και την μπάντα σου. Φέρε και τον κιθαρίστα σου. Και πες μας ένα τραγούδι αφού αυτό ξέρεις τι να σε κάνουμε. Τραγούδισε κιόλας, ναι, την Κιβωτό. Βάλε ρε αυτό το απόσπασμα που τραγουδάει μέσα στην Ελληνική Βουλή την Κιβωτό. Δεν είναι δικό της τραγούδι, της Βιτάλη είναι η Κιβωτός. Αλλά το τραγούδισε μέσα στην Ελληνική Βουλή. Ναι, σηκώθηκε στο έδρανο να, για τη φορολογία, ήτανε, δεν θυμάμαι. Για κάτι συζητούσαν. Α, όχι, γιατί η συζήτηση ήταν για την παραπομπή σε δίκη του Κώστα Καραμαλή του Αχιλέα. Μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για την εγκληματική τραγωδία των Τεμπών. Και πώς επέλεξε η Τζόρτζια να κλείσει την ομιλία της? Με ένα τραγούδι της Βιτάλη.
12: Δίνια και η αλήθεια είναι το παν. Αλλιώς πας σπίτι σου. Εάν δεν είσαι αληθινός, δεν μπορείς να στέκεσαι πουθενά. Ούτε να τραγουδάς, ούτε να συνδιαλέγεσαι με το κοινό. Θα ήθελα να σας πω το εξής, κύριε Νικολακόπουλε. Επειδή είπατε ότι ο καθένας θα μπορούσε να είναι μέσα στο τρένο αυτό, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε ο καθένας να είναι μέσα στο τρένο. Η ελίτ δεν μπορεί να ταξιδεύει με τρένα. Οι άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά, οι φοιτητές μας που δεν έχουν λεφτά, αυτοί ταξιδεύουν με τα τρένα.
11: Ό,τι να είναι, ναι, μόνο αυτοί ταξιδεύουν που δεν έχουν λεφτά.
12: Δύο χρόνια. Που λέει γεννήθηκα στην Κιβωτό μαζί με τα λαζό.
11: Πάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
12: Και τώρα εδώ σας τραβώ.
11: Πάρτε λουλούδια μέσα στη Βουλή.
12: Δαιμόνια κι αθώα γεννήθηκα και μου δώσαν στα χέρια μια μαγκούρα.
11: Δώσε.
12: Να τη βαράω με δύναμη.
11: Πάμε. Σπάστε πιάτα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
12: Γιατί είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου τα ανταλλάκτικο. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Ευχαριστώ.
11: Μπράβο, ρε, μπράβο. Ένα ακόμα τραγουδάκι δεν μας πεις μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ρε Τζόρτζια. Αυτούς βάζετε μέσα στην ελληνική βουλή, ρε, και σας λέω εγώ. Που εντωμεταξύ, άμα λέγαμε για Ροναλντίνιο ότι θα κατέβει στην πολιτική, οι δημοσκοπήσεις θα του δίνανε ένα 35%. Θα έβγαινε ο Πορτοσάλτε το πρωί, άμα ήταν με τη Νέα Δημοκρατία ο Ροναλντίνιο, ειδικά, και θα έλεγε, παιδιά, ο άνθρωπος έχει παίξει σε παγκόσμια. Ο άνθρωπος έχει παίξει στην Μπαρσελόνα. Το χειροκρότησε όλο το Καμπ Νου. Έχει βάλει 10 ψαλιδάκια. Έχει βάλει 10 φάουλ. 100 φάουλ, τι 10. Και τι 10 ψαλιδάκια, 500 ψαλιδάκια. Καλά είναι δυνατόν να μην του δώσουν 35% οι δημοσκοπήσεις. Και βάρα παλαμάκια από κάτω, Έλληνας. Εδώ βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: θαυμάζω τους Εβραίους. Έχουν πόλεμο, λέει, και είναι ευτυχισμένοι. Να διδαχθούν και οι Έλληνες. Δηλαδή, το όνειρο του Άδωνη Γεωργιάδη είναι οι Έλληνες να είναι ευτυχισμένοι όταν έχουν πόλεμο. Πολύ λογικός άνθρωπος. Πάρα πολύ λογικός. Δηλαδή. Όχι, όχι, μπράβο. Μπράβο. Είναι σε επίπεδο δημοτικού η σκέψη του. Το να είναι κάποιος ευτυχισμένος που έχει πόλεμο. Και το ότι πρέπει και εμείς να τον αντιγράψουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι πλέον έχεις γίνει ευρεολάγνος. Συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά όταν βλέπω κάποιον άνθρωπο σταδιακά και καθημερινά να θαυμάζει με αυτόν τον τρόπο τους Ισραηλινούς, τους Εβραίους, όλους αυτούς, να πηγαίνει να τους επισκέπτεται, να πηγαίνει σε αυτά τα έθιμα και τα ήθη και ό,τι έχουνε, και να λέει ότι είναι ο καλύτερος λαός και όλα αυτά. Μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, νομίζω, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Δεν ξέρω, άμα δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και δεν το επιτρέπει ο κύριος Σπυρίδων να μας ενημερώσει. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Σταθερά, τολμηρά και χεράτα. 175 χρόνια της δυναστείας των Μητσοτάκηδων στην Ελλάδα. 155 χρόνια έχουμε τους Βαρβιτσιώτιδες, 130 χρόνια Παπανδρέου, 112 χρόνια Καραμαλίδες, 105 χρόνια Κεφαλογιάννηδες. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε? Και διορίζουν εισαγγελέα στον εισαγγελέα στον Άριο Πάγο. Και δεν είναι τυχαία τα πρόσωπα. Τώρα λένε ότι κύριος Τάκης Λιμπερόπουλος θα είναι ο επόμενος μετά τον Τζαβέλα. Γιατί συνταξιοδοτείται ο Τζαβέλας, έφερε εις πέρα στην αποστολή της δεύτερης αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών και του Predator, και έρχεται από πίσω τώρα ο Γαλάζιος Λιμπερόπουλος μαζί με τον Νίκο Σαλάτα. Ελπίζω να μην τα κάνουν σαλάτα, γιατί θυμάμαι ότι αυτοί οι δύο αποτελούσαν το κομματικό βραχίωνα της Νέας Δημοκρατίας στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις εκλογές του 2019. Κάνω λάθος, θυμάμαι λάθος? Δεν είναι υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας οι κύριοι αυτοί? Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Τι να πω για τον Μπέο, με έχετε τρελάνει για τον Μπέο. Μία βγαίνει, λέει ο Μπέος, το ότι θα κάνει ευθανασία σε όλα τα σκυλιά. Και στα γατιά μέσα σε 3 μήνες, αν κάποιος δεν πάει να τα υιοθετήσει. Τρελαίνω τη φιλόζωη που τρώνε το Πάσχα κατσίκι στη σούβλα. Τόσο φιλόζωη είναι. Και τρώνε καθημερινά, να πούμε, χοιρινά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά κρίμα τα γατάκια και τα σκυλάκια. Τα γουρουνάκια που είναι μέσα σε ένα κλουβάκι, να πούμε, δεν κάνουν ούτε μία βόλτα μέχρι να πάνε στο σφαγείο, δεν τους πειράζει. Τα κατσικάκια τα οποία τα κόβουν ζωντανά το λεμουδάρι τους και τους πάνε κρεμασμένα εκεί πέρα μέσα στο σφαγείο, δεν τους πειράζει αυτό. Αντιδράσαν τότε οι φιλόζοοι, φωνάζαν, σειρίζαν, κάνανε, ράνανε. Μου λέγανε, πες κάτι, δεν είναι δυνατόν. Συμφωνώ ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε τέτοιες τακτικές. Για μένα έχουν όλα τα ζωάκια δικαιώματα, αλλά πρέπει κάπως να βρούμε λύσεις για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν είμαι υπέρ της ευθανασίας, αλλά κυνηγάω αυτούς που λένε ότι δώσανε εκατομμύρια για ξενοδοχεία σκύλων και δεν δώσανε φράγκο. Αυτούς εσείς δεν τους κατηγορείτε, γιατί πέφτει χρήμα για τα αδέσποτα. Πέφτει χρήμα. Και το χρήμα δεν πάει εκεί που θα έπρεπε να πάει. Αν πήγαινε εκεί που θα έπρεπε να πάει, μια χαρά θα ήταν τα αδέσποτα. Γιατί και οι κτηνίατροι που συνεργάζονται με το Δήμο πληρωμένοι είναι. Και οι μπόγες που συνεργάζονται με το Δήμο πληρωμένοι είναι. Και τα ξενοδοχεία πληρωμένα είναι. Αλλά δεν κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί η δουλειά τους πλέον είναι μόνο να ψηφίζουν. Όχι να αναλαμβάνουν ευθύνες. Εκεί θα έπρεπε να απευθυνθείτε, όχι σε μένα. Και μετά ο Μπέος συνεχίζει την εσχρότητα. Τώρα τον πειράζουν τα ονόματα στο Σύνταγμα των παιδιών. Των ανθρώπων βασικά που χάσαν άδικα τη ζωή του στα Τέμπη. Τον πειράζει τώρα αυτό. Τι σε πειράζει, ρε Μπέος, ή δήμαρχο στο Βόλο είσαι. Σε ρώτησε κανένα την άποψή σου για την πλατεία στην Αθήνα. Σε είπε κανένα ποια είναι η άποψή σου για το Σύνταγμα εκεί, την πλατεία Συντάγματος. Όχι, ασχολείσαι εκεί με το Βόλο που υπάρχουν κάποιοι φανατικοί σου εκεί πέρα και χαίρονται που σε χειροκροτάνε. Γιατί μέσα του βαθιά σου λέει: άμα πάμε απέναντι, μπορεί να φάμε καμιά σφαλιάρα. Όπως είχε φάει παλαιότερα ένας πολίτης στο Βόλο. Μπορεί να βάλει και τους αστυνομικούς να μας συλλάβουν. Γιατί έχουμε και ηχητικά που λέει ο Μπέος: στους αστυνομικούς συλλάβετε τον κύριο. Πρώτα σφαλιάρα και μετά να τους συλλάβουν. Και θυμάμαι τον πήρανε και σηκωτό το συγκεκριμένο και τον πήγαν και στο γραφείο του Μπέου. Και τον έβαλαν και να ζητήσει συγγνώμη. Εμ έφαγε ξύλο, εμ ζήτησε και συγγνώμη. Πόπο, πολύ δημοκρατικό. Τρομερή αντιμετώπιση στα προβλήματα. Και αυτός ο άνθρωπος γιατί παραπονέθηκε ότι δεν είχε καθαρίσει το ρέμα και τα φρεάτρια και είχε πλημμυρίσει ο τόπος. Και τώρα βγαίνει ο Μπέος και λέει: Μητσοτάκη, θεωρώ ότι είσαι ηγέτης. Και πάνε, ξύλωσε τα ονόματα, πάρε μια μπουλντόζα, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Ξέρετε, όταν ήμουν πιο μικρός και δεν ήξερα πολλά πράγματα, ακόμα μάθαινα, υπήρχε μια φράση που έλεγε «Είσαι για τον Μπέο». Και θεωρούσα ότι αυτή η φράση προέρχεται από κάποιους της αντιπολίτευσης που σκεφτόντουσαν ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι τόσο λογικοί και είναι για την παράταξη του Μπέου. Και γι' αυτό το λόγο πίστευα ότι χρησιμοποιούν αυτή τη φράση «Είσαι για τον Μπέο». Δηλαδή «Είσαι για την παράταξη του Μπέου». Δεν έχεις τόσο μυαλό. Ήτανε θέμα αντιπολίτευσης. Μέχρι μετά που έμαθα τι πραγματικά ισχύει. Να κάνω, μικρός ήμουνα, δεν καταλάβαινα. Μετά μεγάλωσα και έμαθα τι εστί η φράση «Είσαι για τον Μπέο». Όπως και να έχει όμως, οι συγγενείς δεν αντιδράνε. Δεν βγαίνουνε να του πούνε «Τι λες ρε μεγάλε, άμα ήταν το δικό σου παιδί μες στο τρένο αυτά θα έλεγες». Επίσης δεν βγαίνει κανένας να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί του, να του πει «Ρε φίλε, ποια είναι η άποψή σου για όλους αυτούς τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι γίνεται με τους διαιτητές. Παλαιότερα ήσουν ένας παράγοντας ο οποίος ασχολούταν ενεργά με τον αθλητισμό και ακόμα θεωρώ ότι το κάνεις. Πες μας ποια είναι η άποψή σου». Κανένας δεν τον ρωτάει. Βγαίνει στα καναλάκια, τους βρίζει, κάνει κάποιες παραστάσεις εκεί πέρα, προσβάλλει κάποιους ανθρώπους. Όλα καλά. Γιατί υποστηρίζει το Μητσοτάκη. Δεν είναι έτσι, ρε αδερφέ. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Εμένα μπορεί να με μισεί με αυτά που λέω. Αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να αρέσουμε και σε όλους. Βάλε λίγο τον πατέρα από την Κρήτη. Βάλε τον πατέρα από την Κρήτη, γιατί θέλω να σχολιάσω και αυτό με τον κριτικό. Γιατί χθες είχα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κριτικός. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχει γίνει με το γιο του. Δεν ξέρω αν φταίει η γυναίκα του που τον έβαλε λόγια. Δεν ξέρω γενικά ποιος φταίει που ένας άνθρωπος τέτοιας ηλικίας πήρε ένα όπλο και σκότωσε ένα παιδάκι 20 χρονών. Εγώ σαν Γρηγόρης το μόνο που έχω να πω είναι κρίμα το παιδάκι. Κρίμα το παιδάκι. Δεν θεωρώ ότι ήθελε να σκοτώσει το γιο του σε τορχαίο. Και για μένα προσωπικά είναι τραγικό ένας μεγάλος άντρας να κυνηγάει ένα παιδάκι 20 χρονών και να το πυροβολεί και να το σκοτώνει. Είναι τραγικό. Βάλε τον πατέρα να τον ακούσουμε τι λέει.
13: Διότι θα σκοτώσει και άλλους ανθρώπους δικούς μου. Σας το λέω εσάς.
11: Αυτός είναι ο πατέρας του 20χρονου που τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Ναι.
13: Εγώ το παιδί μου το έχασα. Θέλω να κηρυχτεί αυτή η ένοχος. Εγώ δεν ξέρω γράμματα, είμαι αγρότης. Θέλω να γίνει ένοχος, διότι αυτή τα έκανε όλα. Ήτανε μαζί του, αυτή παρακολουθούσε κάθε μέρα που είναι ο γιος μου, τη δουλειά κάνει, που έχει το αυτοκίνητό του τα πάντα. Ό,τι λεφτά βγει αποζημίωση για το τροχαίο που έγινε με το παιδί μου και σκότωσε το άλλο παιδί, να μπλοκαριστούν τα λεφτά αυτά και να πάνε στο χαμόγελο του παιδιού σε ένα είδημα, να μην τα πάρουν, διότι θα κάνουν και άλλα φωνικά. Και σας λέω και κάτι άλλο το οποίο το έμαθα σήμερα από πολλούς ανθρώπους. Ήταν ναρκέμπορος και έμπορος όπλων. Αυτός ο κύριος. Από πολλούς ανθρώπους. Ήταν ναρκέμπορος και έμπορος όπλων. Το οποίο το έμαθα σήμερα από πολλούς ανθρώπους. Ήταν ναρκέμπορος και έμπορος όπλων. Αυτός ο κύριος. Κύριε Νίκο, αν γυρνούσε το παιδί του πίσω, ας σκότωνε το δικό μου. Δεν με πείραζε να μου το σκότωνε. Αν το γύρναγε πίσω το παιδί του. Ας μου το σκότωνε με το παιδί μου. Και όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, εγώ του είπα, γιατί να μην σκοτωθεί το δικό μου παιδί, να γλιτώσει το δικό σου. Και είχαμε σχέσεις. Μιλούσαμε. Πήγαμε στο μνημόσυνο του παιδιού του. Στο μνημόσυνο μετά μας διώξανε να μην ξανάρθουμε, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα, λέει όλα. Τι αλλάξανε, εμείς δεν πειράξαμε κανένα. Κύριε Ευαγγελάτο, είναι 3 χρόνια τώρα. 3 χρόνια είναι η ιστορία αυτή. 3 χρόνια είναι. Με καλούνε φίλοι μου εδώ στην Κρήτη, ξέρετε ότι έχουμε το έθιμο του γάμου. Δεν πάω σε γάμους, δίνω το φακελάκι μου και δεν πάω καθόλου. Δεν έχω προσωπική ζωή. Δεν πάω πουθενά, δεν πάω. Πέρα από το σπίτι μου να κοιμάμαι με τις αρβίλες μου στο κρεβάτι, να περιμένω να με πάρει τηλέφωνο 12 η ώρα που σχολάει, να βγαίνω έξω να ψάχνω τα καλάμια και τα χόρτα, να τον βάλω μέσα. Και να ελεγχθεί η αστυνομία στην Αμουδάρα, διότι μέσα έχει ρουφιάνους. Έχει δικούς του ανθρώπους μέσα. Γι' αυτό τον εκαλύβανε.
11: Όπα. Για ξαναβάλτο λίγο αυτό που είπε στο τέλος.
13: Να τον βάλω μέσα. Και να ελεγχθεί η αστυνομία στην Αμουδάρα, διότι μέσα έχει ρουφιάνους. Έχει δικούς του ανθρώπους μέσα. Γι' αυτό τον εκαλύβανε. Και να ελεγχθεί η αστυνομία στην Αμουδάρα, διότι μέσα έχει ρουφιάνους. Έχει δικούς του ανθρώπους μέσα. Γι' αυτό τον εκαλύβανε.
11: Τον καλύβανε οι αστυνομικοί. Απ' τη μία μας λέει αυτός ο πατέρας του ότι αυτός ήταν ένας άνθρωπος που εμπορευόταν, διακινούσε βασικά ναρκωτικά και όπλα. Και απ' την άλλη μας λέει ότι είχε αστυνομικούς στο τμήμα που τον κάλυπταν. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να καλέσει αυτόν τον πατέρα και να του πει: «Έλα εδώ ρε φίλε, έχεις χάσει το παιδί σου». Και βγαίνεις και λες ότι ο άνθρωπος που το σκότωσε ήταν ναρκέμπορος, διακινούσε όπλα και τον κάλυπταν από την ελληνική αστυνομία και ότι έχει ρουφιάνους μέσα και κάνει τέτοιες τρέλες. Πέρα αυτές οι δηλώσεις είναι πολύ σοβαρές. Δεν είναι για να τις προσπερνάει η ελληνική δικαιοσύνη. Κι όμως τις προσπερνάει και ξέρετε γιατί τις προσπερνάει. Γιατί παίζονται πολλά μέσα στην ελληνική αστυνομία. Πάρα πολλά. Δεν τα λέω εγώ, πατέρας τα είπε. Να τον καλέσουνε, να αποδείξει αυτά που λέει. Δεν νομίζω να τα λέει τυχαία πάνω στο σπαραγμό του. Έχω ένα αποκλειστικό ηχητικό που μιλάει ο Κώστας Καραμαλής. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω και ένα θέμα με τα αυτιά μου πλέον. Τα ακουστικά, ξέρεις, με έχουν κάνει λίγο να μην ακούω τόσο καλά. Δεν ξέρω αν είναι ο Κώστας ο Καραμαλής αυτός. Μου μοιάζει όμως η φωνή. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται μιλάει με τον Σαμαρά. Ο Κώστας Καραμαλής, ο παλιός, ο πρωθυπουργός, μάλλον μιλάει με τον Σαμαρά. Δεν είμαι βέβαιος, ξαναλέω, δεν υιοθετώ το ότι είναι αυτός. Υπάρχει μια πιθανότητα όμως να είναι αυτός. Βάλε να ακούσουμε τι του λέει ο Καραμαλής του Σαμαρά. Ρίξτο. Δεν ξέρουμε αν είναι. Αν μπορούμε να το ακούσουμε στον αέρα. Γιατί να μην μπορούμε να το ακούσουμε στον αέρα. Μπορεί να είναι παράνομο. Τι να είναι παράνομο, ρε αδερφέ. Το ηχητικό μου το στείλανε. Ρε δεν με νοιάζει τι παράνομο και νόμιμο. Βάλε να ακούσουμε τι έχει πει ο Καραμαλής στο Σαμαρά τώρα. Βάλε εδώ πέρα αν είναι ο Καραμαλής αυτός. Πάμε, δώσ' το να δώσ' το.
14: Έχει όλη την οστιμιά του τόστ. Και δεν μπερδεύεις μέσα τίποτα. Ούτε μαγιονέζου τόστα. Γιατί έχεις πάρει όλη τη γλυκάδα από το λαβάς κύριε. Ναι. Εκεί είναι το μυστικό. Το εμενταλ είναι γλυκό κασέρι. Η παρμεζάνα ισορροπεί. Η γκούτα έχει αυτή τη θες τόσο όσο να τσιμπάει. Το πιασες. Yeah. Δηλαδή, εσύ, επειδή η γκούτα είναι αλμυρή, θες να την ισορροπήσεις. Πώς την ισορροπείς. Είμαι έμενταλ, είμαι αυτό. Δεν υπάρχει άλλο, δηλαδή.
11: Αυτή είναι η συζήτηση. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Δεύτερη ώρα έρχομαι με έναν YouTuber ο οποίος θέλει να καταγγείλει κάποια πράγματα. Με τον Εμμανουήλ Γρυπάρη. Τον κυνηγάει τώρα το κράτος για ένα τραγούδι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Θα μας τα πει όμως. Δεν φεύγει κανένας, δεν κουνιέται κανένας, δεν πατάτε κουμπάκια. Και να θυμάστε ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ότι τα συγκεκριμένα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν έχουν αποκαλύψει ακόμα ποια πρόσωπα θα κατεβάσουν υποψήφια στις εκλογές που έρχονται το χειμώνα. Εγώ υπενθυμίζω, μπορεί ο Μητσοτάκης να λέει ότι θα κάνει εκλογές το 27. Γιατί δεν θέλει να προετοιμαστούν οι περισσότεροι. Θα κάνει εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Και αυτό να τα ακούνε και οι δημοσιογράφοι στην αίθουσα σύνταξης, γιατί μου φέραν κάτι άδειες και κάποιοι θέλουν να λείπουν το Σεπτέμβριο. Μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές. Άρα οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι πρώτοι στις επάλξεις. Μην κοπούνε τώρα τζάμπα οι άδειες. Κρίμα θα είναι. Να τα κανονίσουμε από τώρα. Οκτώβριο θα πάει Μητσοτάκης εκλογές. Δεν γίνεται να λείπουμε. Δώσε ο Ποπό Μαρία, γιατί μάλλον έτσι θα γυρνάνε από τις άδειες. Θα έχουν πάει να πούμε σε κάνα νησί ή στη Χαλκιδική εδώ πέρα, σε κάνα γλέντι, και θα πέφτουν τα τηλέφωνα. Γύρνα πίσω, πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο. Στα έλεγα, αλλά δεν με άκουγες. Και θα ακούγεται από πίσω αυτό το τραγούδι.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
2: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
9: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 210-58-606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
10: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
12: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
12: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
13: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
14: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
15: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
16: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
17: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
16: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
17: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
16: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
17: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
16: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
17: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
16: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
17: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
18: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
19: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
20: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
21: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
20: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
21: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
20: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
21: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
21: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
22: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
23: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
24: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046922.
0: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
1: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Άνοιξη.
3: Ώρα για ανανέωση.
2: Καλοκαίρι.
3: Καιρός για καθαρό σκάφος.
2: Φθινόπωρο.
3: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
2: Χειμώνας.
3: Καθαριότητα παντός καιρού.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
3: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96, 6942 033 040 και 690 8737 470.
2: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
3: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβαρά, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
11: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
25: Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Γρυπάρη. Καλησπέρα, κύριε Γρυπάρη.
26: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
25: Τι κάνετε, πώς είστε?
26: Χαίρομαι που τα λέμε. Καλά. Στην Αθήνα είμαι.
25: Κύριε Εμμανουήλ, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι έχει ανοίξει ένα θέμα με εσάς, γιατί βγάλατε ένα τραγούδι, τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, όπου κάνετε, ας πούμε, έτσι μια πλάκα. Εγώ σαν πλάκα το είχα πάρει. Αλλά βλέπω ότι κάποιοι κινούνται τώρα νομικά απέναντί σας. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει?
26: Ναι, καταρχήν εντάξει, μόνος προτιμώ το μικρό. Εντάξει, Εμμανουήλ είναι ταυτότητα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο, Γρηγόρη, οτιδήποτε κι αν λέμε, να θεωρείται πλέον ρατσιστικό. Συγκεκριμένα έγινε μια ανώνυμη καταγγελία από κάποιον, ο οποίος, επειδή μίλησα και με πολλούς YouTubers και με πολλά άτομα του κύκλου σας, έχω μάθει ότι έχει κάνει πολλές καταγγελίες σε ό,τι λέγεται αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν έκανε μια καταγγελία στην αστυνομία, επειδή ανέβασα το 2023 το βίντεο στο YouTube, το οποίο λέγεται «Ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας Πάροντι», και το οποίο αναφέρω κιόλας ότι είναι παροδία, και ο οποίος είναι παραποίηση του ύμνου της Νέας Δημοκρατίας φυσικά, και που έχει καθαρά σατυρικό περιεχόμενο. Και το αναφέρω κιόλας. Δηλαδή ξεκινάει με το «Σε περιμένω να έρθεις και πάλι» και στη συνέχεια περιγράφει την κατάσταση που είμαστε σήμερα, χωρίς να κάνει οποιαδήποτε ρατσιστική ή προσβλητική αναφορά. Ναι. Μπορεί να λέει, ας πούμε, ζήτω για παράδειγμα οι Πακιστανοί, ζήτω οι ΛΟΑΤΚΙ, το λέει με άλλο τρόπο και με καλούνε για προκατακτική, διότι ο ύμνος αυτός της Νέας Δημοκρατίας έχει στο όνομα Πακιστανή, έχει το πρώτο συνθετικό. επειδή ανέφερα ακριβώς αυτή τη λέξη μέσα στον ύμνο.
25: Ένα λεπτό. Κύριε Μάνο, ένα λεπτό. Ποιος αρχικά σας καλεί, έχει κάνει μήνυση ένας άνθρωπος ανώνυμα και σας καλεί το ελληνικό κράτος?
26: Έχει κάνει ανώνυμα, βλέπω το όνομά του, αλλά δεν ξέρω αν νομικά στέκει να το πω στον αέρα.
25: Γιατί όχι, δεν θέλουμε να πείτε το όνομά του στον αέρα. Θέλω να καταλάβω ποιος σας καλεί, ο ίδιος σας καλεί ή κάποια υπηρεσία.
26: Με καλεί, από ό,τι βλέπω, αντιεισαγγελέας πρωτοδικών εδώ πέρα για προκαταρκτική. Και θα πάω να καταθέσω, δηλαδή έχω ετοιμάσει την απολογία μου, να καταθέσω την άλλη εβδομάδα. Δεν έχει οριστεί ακόμα να έχει σχηματιστεί δικογραφία να πάει για δικάσιμο, αλλά είναι προκαταρκτική αυτό.
25: Κατάλαβα. Οπότε σας ζητάνε να εξηγήσετε για ποιο λόγο βγάλατε αυτό το τραγούδι ή γιατί αναφέρετε μέσα, ας πούμε, αυτή τη φράση.
26: Η συγκεκριμένη φράση αναφέρεται ότι είναι, λέει, συνθήματα, λέει, μίσους και ρατσισμού κατά των αλλοδαπών. Και λέει συγκεκριμένα αυτό που ανέφερα και πριν, ότι στο όνομα Πακιστανί το πρώτο συνθητικό είναι ΠΑΚ, είναι τα τέσσερα γράμματα, εν πάση περιπτώσει.
25: Δηλαδή, από όλη αυτή την καταγγελία σας καλούν επειδή μέσα στο τραγούδι αναφέρεται από τη λέξη Πακιστανός τη φράση ΠΑΚ.
26: Ναι, για το πρώτο συνθητικό.
25: Για το πρώτο συνθετικό σας καλούν και σας ζητάνε τι, δηλαδή να θεωρείτε αυτό ρατσιστικό?
26: Ναι, ακριβώς αυτό. Μέσα στο μεταξύ το τρέλερ λέω φυσικά έχω κάνει ένα μοντάζ και έχω βάλει, ας πούμε, διάφορα δημοσιεύματα όλων των ΜΜΕ από όλους τους χώρους που λένε για την κατάσταση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχω βάλει, ας πούμε, και τη φράση του Ανδρουλάκη που έχει πει «έχει ανάγκη η χώρα μετανάστες», που το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, στην Κρήτη σε μια ομιλία του. Έχω βάλει διάφορα, ναι, περιπτώσει. Και έχω βάλει, αλλά το κυρίως θέμα είναι Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι ένα σατυρικό μουσικό κομμάτι, παροδία, που να περιγράφει τη σημερινή κατάσταση. Και δεν έχει καμία προσβλητική φράση προς οποιαδήποτε, ας το πούμε, μειονοτική ομάδα.
25: Δηλαδή τι σας λένε, ότι δεν επιτρέπεται να πει κάποιος τους Πακιστανούς ΠΑΚΙ? Θεωρείται, ναι, δηλαδή υποτιμητικό, ρατσιστικό?
26: Ναι, ναι, σύνθημα λέει μίσους και ρατσισμού κατά των αλλοδαπών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν διενεργείται προκαταρκτική. Και θα πάω εγώ να καταθέσω, και το μεταξύ έχουμε και μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Δηλαδή, για οποιονδήποτε πάει και κάνει καταγγελία, θα πρέπει να πηγαίνω, έρχομαι. Γιατί ο κόσμος με ξέρει. Έτσι, έχω κανάλι στο YouTube με το όνομά μου, Μάνος Γρυπάρης, με γνωρίζουν. Δηλαδή, για την οποιαδήποτε καταγγελία θα γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος θέλει να καταλάβει ότι αυτό είναι το πρώτο στάδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί το τελικό στάδιο είναι το να γίνουμε σαν την Αγγλία με τον Κιρ Στάρμερ, που κατάφερε σε ένα χρόνο να κάνει 12.000 συλλήψεις, επειδή ο κόσμος διαμαρτύρεται για την παράνομη μετανάστευση. Δηλαδή, διαμαρτύρεσαι για κάτι που είναι παράνομο και για το οποίο η χώρα σου δεν κάνει τίποτα. Και όπως είχε πει και ο Μανώλης Κοτάκης, η παράνομη μετανάστευση στη χώρα μας πρέπει να είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πλέον. Έτσι, ο δημοσιογράφος από την Εστία. Ναι. Γιατί δεν ξέρουμε και πώς είναι, δεν μας λένε κιόλας.
25: Ναι.
26: Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να γίνουμε Αγγλία, να διαμαρτυρόμαστε και να μπαίνουν στα σπίτια μας να μας συλλαμβάνουν. Όπως είχαν κάνει και με τον κύριο που είχε κάνει. Θυμάστε στη Θεσσαλονίκη.
25: Ωραία, ναι, εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Θα το συζητήσουμε, ναι, και αυτό και για τους Κοτάκηδες και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρουν ό,τι αναφέρουν. Θα πούμε την άποψή μας. Θέλω να καταλάβω λίγο κάτι. Δηλαδή, εγώ που είμαι Έλληνας.
26: Ναι.
25: Ωραία. Άμα κάποιος με αναφέρει Γκρέκο, τι θα θεωρήσω, ότι είναι, ναι, ρατσιστής?
26: Έλαντε ή Έλλην.
25: Έλλην. Άμα με πει κάποιος Έλλην, δηλαδή τι θα πω, με βρίζει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως αυτό προέρχεται όντως από τη Βρετανία που αναφέρατε, γιατί θεωρώ ότι παλαιότερα και θυμάμαι είχε συνδεθεί αυτή η λέξη έτσι λίγο υποτιμητικά για κάποιους ανθρώπους στην Βρετανία όμως, όχι στην Ελλάδα.
26: Ακριβώς, στην Βρετανία.
25: Δεν τι μας νοιάζει τι κάνουν στη Βρετανία. Εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, άμα κάποιος με πει εμένα, πες ότι έρχεται ένας Πακιστανός και με λέει ρε Γκρέκο. Γκρέκο.
26: Έλλην. Ή Έλλην, να σου κόψει το μυαλό.
25: Ναι, δηλαδή, τι θα υπάρχει αυτή η νομοθεσία για ρατσιστική ρητορική, η αντιρατσιστική νόμη και όλα αυτά.
26: Είναι προφανές ότι ο Μητσοτάκης θέλει να γίνουμε Βρετανία. Εκεί έχουμε φτάσει. Στον άρχονται και στο τέλος θα μας συλλαμβάνουν κατευθείαν, ας πούμε.
25: Μα δεν μπορώ να καταλάβω πώς προσβάλλεται η προσωπικότητα ενός Πακιστανού αν χρησιμοποιήσουμε τη φράση ΠΑΚΙ. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια. Δεν μπορώ. Άμα μπορείτε εσείς κάπως στο μυαλό σας να το εξηγήσετε γιατί, για ποιο λόγο σας έχουν καλέσει, θα μου ανοίγατε τα μάτια. Δεν ήξερα ότι δηλαδή υπάρχει αυτή η νομοθεσία που καλύπτει το ΠΑΚΙ με τον αντιρατσιστικό νόμο.
26: Πλέον με τον αντιρατσιστικό νόμο, οτιδήποτε μπορεί να θεωρείται ότι βγάζει νόημα ρατσιστικό, σε καλούν κατευθείαν. Και έχω και μια δεύτερη υπόθεση, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να την αναφέρω.
25: Σ' ακούω, ναι, πες μου, λοιπόν, ό,τι θέλεις, πες.
26: Υπάρχει λοιπόν μια υπόθεση, κάπως το 2023 είχε γίνει ένα φεστιβάλ στον Ταύρο, το οποίο ήταν κατά της βίας ενάντια σε μετανάστες, ενάντια σε ΛΑΤΚΙ, υπέρ δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ. Μέχρι εδώ ακούγονται όλα καλά. Και μέσα λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση που ήταν στο Δήμο του Ταύρου, είχε λέει και ένα drag queen show για παιδιά. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε? Μία ΜΚΙΟ έκανε καταγγελία, γιατί βγήκε ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, γνωστού, ας το πούμε, συστημικού μέσου, τον ξέρει όλος ο κόσμος, ο οποίος έγραψε στο Twitter, βάλτε και ένα φίλο να κάνουν strip show, δεν θυμάμαι καλά πώς το έχει πει.
25: Ναι.
26: Για αυτό το λόγο λοιπόν κάνει καταγγελία μία ΜΚΙΟ, πηγαίνει αυτό στο τμήμα αντιρατσιστικής βίας, σχηματίζονται το γραφείο εις βάρος του και εκεί που τυχαία αυτός ο αστυνομικός από το τμήμα αντιρατσιστικής βίας έψαχνε online στο ίντερνετ να βρει τι άλλο έχει γραφτεί ρε παιδιά για αυτή την υπόθεση, πάει και βρίσκει βίντεο όμως το οποίο τι λέω. Λέω ότι αυτό το πράγμα το να γίνεται drag queen show για παιδιά καταρχήν είναι, είναι παράνομο, έτσι, γιατί μιλάμε για σεξουαλικό περιεχόμενο σε νέους και θα έπρεπε άμεσα να είχε επέμβει η αστυνομία. Και αντί να γίνει αυτό λοιπόν, με καλούνε, μάλλον όχι δεν με καλέσανε, θα σου πω τι έγινε, μπήκα και εγώ στη δικογραφία γιατί είπα στο βίντεο μου το να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα. Έκτρωμα εννοώντας το drag queen show για παιδιά, όχι εννοώντας την εκδήλωση, που καλώς μια εκδήλωση είναι κατά της βίας σε οποιαδήποτε μηνωτική ομάδα, έτσι, γιατί όλοι είμαστε κατά της βίας. Λοιπόν, και με καλούνε επειδή είπα να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα. Τι συνέβη όμως εκείνη την ημέρα? Όντως κάποιοι που βλέπανε το κανάλι μου ή δεν ξέρω μπορεί να το είδανε και από αλλού, γιατί αυτό κυκλοφορούσε σε όλα τα social media. Εμφανιστήκανε στο Σαββατοκύριακο κατά μία βραδινή ώρα κάποια άτομα τα οποία από ό,τι βλέπω από τη δικογραφία ένα άτομο από τη Χρυσή Αυγή και περάσανε 20 ναρκικοί με μηχανάκια και έπεσε ξύλο μεταξύ τους. Και κατηγορούμε τώρα εγώ που έχω κάθε συνταγματικό δικαίωμα να πω δημόσια ότι να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα, εννοώντας προφανώς το drag queen show για παιδιά, θα μπω στη δικογραφία εγώ γιατί υποτίθεται ότι έκανα παρακίνηση βίας. Τι, το ότι είπα να πάμε να διαμαρτυρηθούμε? Που είναι κάθε Έλληνα πολίτη συνταγματικό δικαίωμα. Μιλάμε για την απόλυτη παράνοια.
25: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά είναι δύο ξεχωριστά θέματα αυτά. Θα πάμε και σε αυτό το θέμα, γιατί θέλω λίγο να ολοκληρώσουμε το πρώτο ζήτημα.
26: Ναι.
25: Γιατί διαβάζω τον αντιρατσιστικό νόμο. Αντιρατσιστικός νόμος στην Ελλάδα, ο νόμος 4285 του 2014, που του τροποποίησε τον παλαιότερο νόμο 927 του 1979, έχει συγκεκριμένα άρθρα. Το άρθρο 1 λέει: δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους, που τιμωρείται όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή μέσω του τύπου και του διαδικτύου υποκινεί, προκαλεί ή προτρέπει σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά ατόμων ή ομάδων με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Προϋπόθεση: η συμπεριφορά αυτή πρέπει να εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή να απειλεί τη ζωή και την ελευθερία. Ωραία. Το άρθρο 1 λοιπόν ίσως να θεωρείται σχετικό με αυτό που λέτε και για το οποίο σας κατηγορούν και για το drag queen show σε παιδιά. Γιατί μπορώ να πω ότι είστε άτυχος και μπορείτε όμως να αποδείξετε ότι εσείς δεν έχετε καμία σχέση με αυτό που έγινε ανάμεσα στους αναρχικούς και στους χρυσαυγίτες όπως περιγράψατε.
26: Είναι προφανώς. Εγώ είπα στον κόσμο να διαμαρτυρηθεί για το έκτρωμα εννοώντας το drag queen show για μικρά παιδιά. Είναι παράνομο να εκθέτεις μικρά παιδιά σε σεξουαλικό περιεχόμενο.
25: Καταλαβαίνω και μπορείτε να πάτε στην ουσία και πιστεύω ότι θα δοθείτε, δεν θεωρώ ότι θα σας τρέξουν. Τώρα απλά είναι άτυχο αυτό που συνέβη και με αυτές τις δύο ομάδες που πλακωθήκανε μεταξύ τους. Όσο για το άλλο που αναφέρατε στην αρχή, το άρθρο 2 του αντιρατσιστικού λέει: άρνηση εγκλημάτων γενοκτονίας. Ακούστε εδώ τώρα, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ποινικοποιείται, λέει, η δημόσια έγκριση, ο ευτελισμός ή η κακόβουλη άρνηση γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπως το αλλοκαύτωμα, όταν αυτή η στάση υποκινεί βία ή μίσους. Λοιπόν, κύριε Γρυπάρη, εγώ έχω δει υπουργό, έχω δει αρκετά πρόσωπα από τον αριστερό χώρο να βγαίνουνε και να αρνούνται το ότι υπάρχει γενοκτονία των ποντίων, ότι υπάρχει γενοκτονία στη Μικρά Ασία και ότι υπάρχουν και διάφορες άλλες γενοκτονίες όπως είναι των Αρμενίων. Και ρωτάω εγώ, για ποιο λόγο οι εισαγγελείς δεν καλούν όλα αυτά τα πρόσωπα, όπως είναι ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πει δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Γιατί δεν τους καλούνε σύμφωνα με τον αντιρατσιστικό νόμο να πάνε να καταθέσουνε? Για ποιο λόγο δεν σέβονται το άρθρο 2? Δεν υπάρχει ποτέ κάποιος να έχει καλέσει αυτούς τους ανθρώπους και καλούν τώρα εσάς γιατί αναφέρατε μία φράση από τη λέξη Πακιστανός και γιατί είπατε για το drag queen show σε παιδιά? Θεωρείτε ότι είναι στοχευμένη η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία σας καλούν?
26: Εγώ καταλαβαίνω ότι σίγουρα είναι στοχευμένη, διότι όσοι δημοσιογράφοι κάνουμε κριτική κατά της κυβέρνησης, ο συγκεκριμένος, βέβαια η άλλη καταγγελία είναι από ΜΚΙΟ, δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο κύριο. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος πάει και κάνει καταγγελία λοιπόν όπου βρίσκει, στη διεύθυνση του εθνικού εγκλήματος ή οπουδήποτε. Και ως διαμαγείας λοιπόν, όσες καταγγελίες και αν κάνει ο συγκεκριμένος, αμέσως μας καλούν για προκατακτική, σχηματίζονται δικογραφίες κτλ. Γιατί προφανώς η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν δημοσιογράφοι ή YouTubers από το συντηρητικό χώρο να εκθέτουν τα εγκλήματα που έχει κάνει εις βάρος μας. Έτσι, είτε αυτό αφορά την παράνομη μετανάστευση που την αφήνει, είτε το οτιδήποτε. Θυμίζουμε νομιμοποίηση που έκανε σε όσους εισέρχονται παράνομα το 2023. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία μαζί με όλα τα αριστερά κόμματα στη Βουλή.
25: Άρα θεωρείτε ότι γιατί είχατε βγάλει αυτόν τον ύμνο για τη Νέα Δημοκρατία, κάποιος σας εκδικείται και σας κάνει αυτές τις καταγγελίες για να σας τρέξει νομικά?
26: Εγώ θεωρώ, αν με βάζανε να στοιχηματίσω, θα έλεγα ότι ο συγκεκριμένος κύριος δεν είναι

0: γιατί είμαι επικίνδυνος. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν πάει μαζικά να ψηφίσει με πατριωτική ψήφο που να έχει εθνικιστικό πρόσημο και πάει να ψηφίσει τα ίδια Νέα Δημοκρατία Πασόκ ή να πάει να κάνει αποχή, στην ουσία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο μέλλον. Κινδυνεύουμε να γίνουμε Αγγλία, κινδυνεύουμε να μην μπορούμε καν να γράψουμε κάτι στα social media το παραμικρό και να έχουμε νομικά προβλήματα. Όταν θα το καταλάβει ο κάθε ένας που θα του τύχει προσωπικά στο μέλλον, τότε θα θυμηθεί αυτό που λέμε εδώ. Απλά εμείς τυχαίνει να είμαστε στα πυρά, γιατί είμαστε οι άνθρωποι που γνωρίζει πιο πολύ ο κόσμος από κάποιους άλλους.
1: Εσείς σαν δημοσιογράφος θεωρώ το ότι θα μπορούσατε να έχετε απευθυνθεί και σε διάφορους οργανισμούς που προστατεύουν τους δημοσιογράφους από τέτοια νομικά ζητήματα, γιατί εντάξει, τώρα είπαμε να υπάρχει ένας νόμος, να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα άρθρα, αλλά εντάξει, μην είμαστε και παράλογοι. Μην τρελαθούμε και τελείως τώρα. Που θα μας τρέξουν στα δικαστήρια, τι θα μας κόψετε και φυλακή, δηλαδή. Θα μας κόψετε και φυλακή επειδή είπαμε ότι είναι παράλογο να πηγαίνει μια drag queen να διαβάζει παραμύθια στα παιδάκια. Είναι δυνατόν, εδώ σας λέω άλλα κι άλλα. Δεν τα παρατηρεί κανένας. Άρα θεωρώ ότι επιλεκτικά κυνηγάνε κάποια πρόσωπα και απευθύνομαι προς το ακροατήριο. Επιλεκτικά κυνηγάνε κάποια πρόσωπα. Δεν είναι δυνατόν ο Φίλης, ξαναλέω, που το άρθρο 2 είναι ξεκάθαρο του αντιρατσιστικού νόμου. Δεν επιτρέπεται η άρνηση εγκλημάτων γενοκτονίας. Να έχει δηλώσει το ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων και να μην τον έχει κυνηγήσει κανένας. Και εδώ πέρα να κυνηγάνε έναν άνθρωπο, έναν YouTuber, ο οποίος ανέφερε μία λέξη, ένα υποκοριστικό από μία λέξη μίας εθνικότητας. Είναι φοβερά αυτά που ζούμε και θεωρώ ότι πλέον πάνε να καταργήσουν και τη σάτυρα, κύριε Γρυπάρη.
0: Προφανώς, γιατί όταν έχω στοχεύσει στα περισσότερα βίντεό μου που κάναμε πολιτικό περιεχόμενο κατά της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και θέλω να κυνηγήσουν τον κάθε άνθρωπο, δημοσιογράφο, YouTuber που θα πει μια αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση, πόσο μάλλον αυτούς που το κάνουν κατ' επανάληψη, έτσι ώστε να σιωπήσουν. Αυτός είναι ο στόχος. Και πολύ σωστή η παρατήρησή σας ότι, ναι, εγώ είμαι και μόνιμος κάτοικος Κύπρου από το 2019 και πρέπει να πηγαίνω έρχομαι, έτσι. Είμαι και παντρεμένος πλέον. Πρέπει να πηγαίνω έρχομαι λοιπόν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και για το συγκεκριμένο δικαστήριο και μπορεί να προκύψει κι άλλο. Και έχετε δίκιο ότι όντως θα πρέπει να απευθυνθώ και στην Ένωση Δημοσιογράφων, γιατί είναι κάτι που γίνεται κατά παράβαση ελευθερίας του λόγου πλέον.
1: Μα βέβαια, να απευθυνθείτε βέβαια και να τους εξηγήσετε ότι εγώ το έκανα με αυτό το σκοπό και δεν έκανα κάτι κακό. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν ξέρω τι λέει ο νόμος και τι λέει ο ποινικός κώδικας και ο αντιρατσιστικός νόμος του 14 και πάει λέγοντας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να θεωρούν ότι προσβάλλουμε έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το υποχωριστικό από τη λέξη. Δηλαδή, εμένα, αν με πούνε Γκρέκο, θα με προσβάλλει κανένας? Δεν νομίζω. Θα του πω, εντάξει, ρε φίλε, Έλληνας είμαι, με λες Έλλην. Πακιστανός είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, το χρησιμοποιείς και λες αυτή τη λέξη σαν υποχωριστικό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι λογικό αυτό που περιγράφεται. Δεν ξέρω, μου φαίνεται απίστευτο.
0: Και όσο για την δεύτερη υπόθεση, θεωρώ ότι και το γεγονός ότι και εγώ και όλος δημοσιογράφος δεν κληθήκαμε καν να απολογηθούμε και σχηματίστηκε μια δικογραφία στην οποία μπήκαμε και εμείς και τσουβαλιαστήκαμε ως κατηγορούμενοι, και ειδικά ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έκανε απλά ένα σατυρικό post στο Twitter που λέει, βάλτε και ένα στήλο λοιπόν αφού θα κάνετε drag queen show για παιδιά να το κάνετε ποπόμπαρο, ας πούμε, το πω και διακριτικά. Λοιπόν, και για αυτό το λόγο τον καλούν και θα μας δώσουν την αφορμή, ας πούμε, να μπορέσουμε να πάμε να απολογηθούμε πριν το δικαστήριο. Βγάλανε κατά...
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
4: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολίολο Παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumé. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
5: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
6: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
5: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
6: Μεταλλικά κτίρια δυτικής

0: Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
0: Στο καινούριο Αγρινίου, τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
2: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942 87 00 43. Οικίων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικίων. Σουλίου 49. 26410-25776.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
5: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
6: Μήπως να πετάμε τότε.
5: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
7: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
8: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
9: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
8: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
9: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
8: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
9: Καθαριστήρια So Clean.
8: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
9: και Πλατεία 3 Φανάρια.
8: Και στο www.soclean.gr.
7: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
10: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
12: Το Double Espresso Café.
11: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
12: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
11: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
11: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
11: Double Espresso Café.
12: Διπλή απόλαυση.
13: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
14: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
15: Μια χώρα σαν την Αγγλία, όπου θα υπερισχύουν οι μουσουλμάνοι ή κάποιοι άνθρωποι από άλλες χώρες, θα έχουμε άλλους δημάρχους και πάει λέγοντας. Απλά,
16: ακριβώς,
15: για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε μια γραμμή και να προστατευτούμε σε κάποια πράγματα, πρέπει να μου πείτε πρώτα απ' όλα αν πιστεύετε το ότι, ας πούμε, με την επιστολική ψήφο αλλοιώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα.
16: Εννοείται ότι αλλοιώνεται. Εγώ προσωπικά Από μικρός, από 18 χρονών, πήγαινα και μετρούσα ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογές και έβλεπα ότι όντως τα ψηφοδέλτια τα αποκρινόταν στο αποτέλεσμα. Αλλά η επιστολική ψήφος θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι στα ποσοστά που ήταν της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, εκεί που είχε στο Πανελλήνιο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 23%, την επιστολική ψήφο μόνο για 40.000 αποδημούς, γιατί και εγώ ψήφισα από την Κύπρο, η Νέα Δημοκρατία όλος περίεργος είχε 40%. Και είχε κόψει ειδικά από κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα από αυτήν. Άρα θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα εκεί που όντως θα πάνε να ψηφίσουν. Αν δεν σκοπεύουν να πάνε στο χωριό τους, θα μεταφέρουν σπίτι τους και να πάνε να ψηφίσουν μαζικά και βάζοντας οι ίδιοι την υπογραφή τους και βάζοντας οι ίδιοι το ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη. Διαφορετικά, με επιστολική ψήφο θα γίνουν ακριβώς τα ίδια που γίνανε και στις ευρωεκλογές. Για να μην πιστεύουν, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί ψεκασμένοι δυστυχώς της αποχής, που νομίζουν ότι αν πας και ψηφίσεις κανονικά διαζώσεις στο παραβάν, ότι για ακόμα και εκεί υπάρχει νοθεία. Δεν υπάρχει νοθεία, διότι υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι από όλα τα κόμματα. Ή τουλάχιστον από τα μεγάλα κόμματα.
17: Εντάξει, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη βέβαια για όλο αυτό που περιγράφεται. Θεωρώ ότι και οι εκλογικοί κατάλογοι δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι.
16: Στους σταυρούς, ναι, υπάρχει νοθεία.
17: Δεν έχουν διαγράψει αρκετά πρόσωπα.
16: Αλλά αυτό, στο ποιο κόμμα θα βγει.
17: Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες και κάποιες δηλώσεις έχουμε δει από κάποιες εταιρείες που έχουν πάρει αρκετά λεφτά, οι οποίες στην ουσία συλλέγουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας εξηγήσω επίσης κάτι για να το ακούσουν και οι ακροατές και να μου πείτε και την άποψή σας και γι' αυτό. Εσείς είστε ένας Έλληνας πολίτης, ο οποίος τώρα θα αντιμετωπίσει τον νόμο, θα πάει στα δικαστήρια, θα καταθέσει, θα δώσει κάποια λεφτά σε κάποιους δικηγόρους πιθανότατα για να τον εκπροσωπήσουν και για να τον βοηθήσουν. Απ' την άλλη, όμως, οι πολιτικοί έχουν ασυλίες. Και ασυλίες δεν έχουν μόνο οι πολιτικοί, έχουν και οι δικαστές, έχουν και οι λοιμοξιολόγοι, έχουν και οι τραπεζικοί. Έχουν και κάποιοι άνθρωποι πλέον στην παιδεία οι οποίοι πήραν το εντάξει να κάνουν κάποια ιδιωτικά κολέγια. Έχουν γενικά πολλή ασυλία. Πώς σχολιάζετε εσείς το ότι κάποιοι έχουν ασυλία και δεν πηγαίνουν στα δικαστήρια και δεν κάθονται στο εδόλιο για να δώσουν απαντήσεις σε σχέση με τον Έλληνα πολίτη που δεν προστατεύεται από τίποτα και από κανέναν?
16: Εγώ νομίζω ότι μόνο με αλλαγή κυβέρνησης θα γλιτώσουμε από το άρθρο 86, διότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση που πάει παρεούλα με το Πασόκ, να το καταλάβει αυτός ο κόσμος, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει από το Βενιζέλο το άρθρο 86 και το διατηρήσανε και οι επόμενοι. Λοιπόν, δεν πρόκειται να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες βάσει συντάγματος. Αυτό το άρθρο 86 δείχνει ότι κάποιοι πολιτικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως το συγκεκριμένο τρόλ που αναφέρα και προηγουμένως ο κύριος Ζούκοφ, πως δέχτηκε 12 μήνες ποινή φυλάκισης, λογικά γιατί δεν μπορούσε να έχει ασυλία πίσω από το άρθρο 86. Λοιπόν, άρα οι πολιτικοί λοιπόν είναι γενικώς το απειρόβλητο, και όχι μόνο οι πολιτικοί, και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν πάει μαζικά να ψηφίσει αυτή τη φορά να τους μαυρίσει, ότι του έχουν φάει τόσα δισεκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι έχουν φάει τόσα δισεκατομμύρια από τους επιχειρηματίες από το Ταμείο Ανάκαμψης που πηγαίναν και τα δίνανε στους μεγαλοεπιχειρηματίες σε συγκεκριμένα 5-10 ονόματα και όλοι οι υπόλοιποι, οι μικροί, μοιραστήκανε λιγότερο από ένα δις και οι μεγάλοι πήραν τα πολλά τα δισεκατομμύρια και έτσι κλείσανε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σίγουρα μας ακούνε κάποιοι που η επιχείρησή τους έκλεισε και δεν πήρε καμία επιδότηση. Λοιπόν, για να ξεφύγουμε από το σάπιο σύστημα, αυτό γίνεται μόνο με αλλαγή κυβέρνησης και αν πάμε να ψηφίσουμε μαζικά. Αν κάτσουμε και πάμε παραλία ή κάτσουμε από το σπίτι, από τα social media, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα.
17: Πώς βλέπετε τις εκλογές που έρχονται τον Οκτώβρη? Δηλαδή, μαθαίνουμε, θέλω την άποψή σας, γιατί όσο διάβαζα όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία έχουν καταθέσει εναντίον σας και γενικά για την υπόθεσή σας, είδα λίγο και το βιογραφικό σας και είστε ένας πολύ σπουδαγμένος άνθρωπος, μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος θεωρώ ότι έχει μια ισχυρή άποψη και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση στην Ελλάδα, μιας και είστε και στην Κύπρο και μαθαίνουμε κιόλας ότι έρχονται κάποιοι Ισραηλινοί οι οποίοι αγοράζουν ολόκληρα χωριά, 60 κατοικίες από ό,τι διάβασα, σε ένα χωριό κατευθείαν και έρχονται γενικά διάφοροι επενδυτές και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και καλώς ή κακώς η Ελλάδα είναι μια καταχρεωμένη χώρα. Υπάρχουν καταχρεωμένα κόμματα, υπάρχουν κάποιες υπογεγραμμένες συμφωνίες και είναι αβέβαιο το αύριο. Πώς βλέπετε το μέλλον?
16: Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και ξυπνάει. Στην Κύπρο, 24 Μαΐου που έχουμε εκλογές, το μόνο εθνικιστικό κόμμα εκεί είναι το ΕΛΑΜ που είναι εντός της Βουλής. Οπότε βλέπουμε ότι στα Γκάλοπ είναι τρίτο κόμμα. Δηλαδή έχει τα αντίστοιχα ποσοστά που έχει και εδώ η Ελληνική Λύση, είναι γύρω στο 12,5-13% με βάση τι λένε οι δημοσκοπήσεις τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην κάλπη, μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Βλέπουμε γενικά στην Ευρώπη, και πρέπει να το καταλάβουν και όλοι οι Έλληνες, ότι σε όλες τις χώρες τα κόμματα τα οποία είναι συντηρητικά είναι πιο πάνω σε δημοσκοπήσεις. Στην Αγγλία είναι ο Φάρατς 10 μονάδες πάνω από τον Κιρ Στάρμερ. Στη Γαλλία το ίδιο το κόμμα της Λεπέν. Και στη Γερμανία πρόσφατα το ΕΦΤΕ. Και πιστεύω ακριβώς το ίδιο θα γίνει και εδώ. Δηλαδή, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, επειδή βλέπω ότι και η ελληνική λύση έχει αρχίζει και ανεβάζει πολύ τα ποσοστά της σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο όπου θα μπορέσει να το δούμε δημοσκοπικά να είναι πλέον πρώτο κόμμα. Όπως και στην Κύπρο, η διαφορά με το ΕΛΑΜ, για να καταλάβει ο κόσμος, σε σχέση με το ΔΣ, που στην ουσία είναι σαν να λέμε Νέα Δημοκρατία προφίλ Β, έτσι, γιατί η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η πρόεδρος του, πήγαινε στα Pride και έλεγε ότι θα ψηφίσουμε και εδώ για γάμους και θυσίες για ομόφυλα ζευγάρια. Έχει ένα γύρω στο 20% στα Γκάλοπ, το ΑΚΕΛ είναι δεύτερο, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 18% και μετά είναι το ΕΛΑΜ με 13%. Λοιπόν, κάπως έτσι πιστεύω ότι θα γίνει στο μέλλον στην Ελλάδα. Στα Γκάλοπ, μέχρι ισότου να δούμε πλέον να κυβερνούν συντηρητικά κόμματα. Δυστυχώς θα ξυπνήσουμε τελευταίοι. Και λέω δυστυχώς, γιατί επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, από το 40% της αποχής, οι περισσότεροι είμαι σίγουρος ότι είναι συντηρητικοί σαν και εμάς που μιλάμε. Αλλά δυστυχώς πιστεύουν σε ψεκασμένες θεωρίες συνωμοσίας ότι ας κάτσουμε σπίτι μας γιατί μας κυβερνούν οι Ισραηλινοί ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύουν σε βλακίες.
17: Καλά, εντάξει, πρέπει να πάνε όλοι να ψηφίσουν για μένα. Μην είστε τόσο βέβαιος για τους Ισραηλινούς.
16: Όχι, γιατί εννοώ ότι, κοίταξε Γρηγόρη, αν πάνε όλοι να ψηφίσουν, γιατί είναι βέβαιο ότι αυτοί που είναι κομματοποιημένοι και παίρνουν λεφτά από.
17: Το ότι δεν πρέπει να απέχουμε, δεν πρέπει να απέχουμε. Ακούστε με λίγο. Το ότι δεν πρέπει να απέχουμε, δεν πρέπει να απέχουμε. Τώρα για τους Ισραηλινούς, αν μας κάνουν κουμάντο ή δεν μας κάνουν κουμάντο, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι μια χαρά έχουν ρίζες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και μια χαρά έχουν και σχέσεις με αρκετούς πολιτικούς. Αλλά είναι άλλο θέμα αυτό.
16: Θέλω να σας πω. Το λέω με την έννοια ότι κάποιοι λένε, γιατί να πάμε να ψηφίσουμε, αφού οι Ισραηλινοί
17: μας. Όχι, πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν γιατί αποχή βοηθάει πάντα τους διεφθαρμένους οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορους κρατικούς μηχανισμούς και επωφελούνται με αυτόν τον τρόπο στις εκλογές. Αλλά, από ό,τι κατάλαβα, θεωρείται ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει ρότα. Πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται το τι ακριβώς συμβαίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται παράνομα. Και εννοείται ότι δεν είμαστε ρατσιστές, να το ξεκαθαρίσω αυτό, διότι εμείς λέμε ότι άμα θέλει κάποιος να έρθει νόμιμα, μπορεί να έρθει νόμιμα με τα χαρτιά του, με το διαβατήριό του, με την ταυτότητά του, όπως και εμείς. Θα ταξιδέψουμε νόμιμα σε κάποια άλλη χώρα ή θα μεταναστεύσουμε νόμιμα σε κάποια άλλη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι παράνομα, όταν έρχεται κάποιος, δεν έχει κάρτα υγείας. Δεν έχει χαρτιά. Δεν έχει ταυτότητα. Δεν έχουμε το ονοματεπώνυμό του και κυκλοφορεί σαν φάντασμα μέσα στη χώρα. Μπορεί να διαπράξει κάποιο έγκλημα και να μην μάθουμε ποτέ ποιος ήταν και πού ήταν, γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία του. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα χάος. Και επίσης βλέπουμε ότι οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα με το νοικοκυριό τους, δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν βγαίνουν με τη σκληρή φορολογία και την ίδια ώρα το ελληνικό κράτος δίνει πάρα πολλά λεφτά για να συντηρεί κόσμο και κοσμάκι ο οποίος έχει έρθει παράνομα. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση απερίγραπτη και λογικό είναι να υπάρχει δράση και αντίδραση.
16: Ναι, πρέπει να μας καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μας κυβερνάει ένα δεξιό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει πλέον αριστερή προοδευτική. Από τη στιγμή που ψήφισε.
17: Προοδευτική δεν είναι σε καμία περίπτωση.
16: Καλά. Προοδευτική με τα καινούργια δεδομένα. Δηλαδή συντηρητική αντίον προοδευτικών. Με αυτό το δεδομένο το λέω.
17: Καμία πρόοδο δεν βλέπω εγώ με την Νέα Δημοκρατία.
16: Υπό αυτή την έννοια έχει δίκιο. Αλλά όταν ψηφίζει να νομιμοποιούνται οι παράνομοι μετανάστε τα τρία χρόνια που λύγει το άσυλο και όταν ψηφίζει για πολύχρωμου γάμου και υιοθεσίε, στην ουσία είναι οι θέσει που είχε τα ανταρσία, αν το πούμε απλά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και επίσης μάθαμε και από τον κύριο Πλεύρη πρόσφατα ότι τα ανήλικα συνόδευτα που έρχονται παράνομα παίρνουν 3.000 ευρώ το μήνα, οι ενήλικες 700 με 800 ευρώ το μήνα. Και αυτό ήταν νομίζω το πιο μεγάλο πλήγμα πλέον για την κυβέρνηση, γιατί σου λέει κάτσε. Δηλαδή, ένα ανήλικο συνόδευτο παίρνει 3.000 ευρώ το μήνα, που είναι μισθός με τον οποίο συντηρούνται δύο μεγάλες οικογένειες, και αντί να τα δίνετε σε εμάς, τα δίνετε σε αυτούς. Και κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και λέει. Και 3.000 ευρώ το μήνα. Πώς γίνεται. Και αρχίζει και διερευνά την υπόθεση. Λοιπόν, και θα αρχίσει να καλεί πρόσωπα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όπως στην Ευρώπη σε πολλές χώρες είναι καθαρές σε όλα τα ζητήματα, βλέπε Ουγγαρία, ούτε ένα αριστερό κόμμα στη Βουλή, βλέπε Πολωνία, βλέπε Τσεχία, βλέπε Σλοβακία, Ιταλία με τη Μελόνη θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα στο μεταναστευτικό. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και σε εμάς. Το θέμα είναι οι επόμενοι θα είναι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Εμείς πότε θα είμαστε, θα πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος και να το αποτυπώσει αυτό και στις εκλογές. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να κάτσει κάποιο σπίτι του και να μην κάνει τίποτα. Έχει μόνο ένα όπλο που είναι η ψήφος. Δεν έχει τίποτα άλλο για να αλλάξουν τα πράγματα.
17: Συμφωνώ ότι είναι ένα ισχυρό όπλο η ψήφος. Αλλά Πρέπει να εξετάσουμε και κάτι ακόμα, γιατί βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών και οι άνθρωποι ρωτάνε και θέλουν να μάθουν, μιας και είστε στην Κύπρο, τι ακριβώς συμβαίνει με τα κατεχόμενα, αν προκαλούν οι Τούρκοι, γιατί είδαμε επίσης και αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι αγόρασαν πρόσφατα σχεδόν ένα ολόκληρο χωριό οι Ισραηλινοί στην Κύπρο και το χλέβασαν οι Τούρκοι αυτό. Βγάλανε σε μια εφημερίδα ένα άρθρο που λένε ότι κοιμούνται όρθιοι στην Κύπρο, τους παίρνουν τη γη. Τι έχετε να σχολιάσετε για αυτή την κατάσταση? Θεωρείτε ότι σταδιακά θα έχουμε πρόβλημα εθνικής κυριαρχίας είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο?
16: Κοίταξε, το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει με το δημογραφικό, για το οποίο είναι υπεύθυνες όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Γενικά η Ευρώπη έχει πρόβλημα με το δημογραφικό, ακόμα και οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, όπως είναι Λουξεμβούργο, Βέλγιο ή Φιλανδία, έχουν τα ίδια σχεδόν ποσοστά με εμάς. Στο 1,3 με 1,4 πάρα πολλές χώρες κινούνται εκεί. Αλλά γενικά όλη η Ευρώπη είναι μεταξύ 1,1 και 1,6 ο δείκτης γεννήσεων. Που οτιδήποτε κάτω από 2,1 είναι μη βιώσιμο. Και αντί να βάλουν μάθημα οικογένεια στα σχολεία, να μπορέσουμε να αυξηθούμε ως Έλληνες, να πηγαίνουμε να αγοράζουμε εμείς τα σπίτια, έρχονται οι ξένοι και τα αγοράζουν. Την Κύπρο δε, επειδή είπα και πριν για το ΕΛΑΜ, που είναι το μόνο συντηρητικό κόμμα εντός της Βουλής, κατάφερε λοιπόν και έπεισε μαζί με τα άλλα κόμματα τα οποία συμφωνήσαν, είτε το DC και με κάποιους άλλους ψήφους, έχουν κάνει και μαζικές απελάσεις. 30.000 απελάσεις συγκεκριμένα. Και η Κύπρος έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί 150.000 άτομα, 15% του πληθυσμού, είναι από τρίτες χώρες. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν μπει παράνομα. Λοιπόν, και τώρα προσπαθούν, τώρα έχει γυρίσει αυτό που λέμε η ζυγαριά και αρχίζουν και απελάβνονται πιο πολύ από ό,τι έρχονται. Στην Ελλάδα ακόμα δεν ισχύει αυτό. Αν το καταλάβει ο κόσμος, στην Ελλάδα θα φτάσουμε κι εμείς σε νούμερα της Κύπρου και κανείς δεν θα θέλει πλέον να είναι μειονότητα και να φτάσουμε όπως και στην Αγγλία να αποκτούν θέσεις δημάρχων. Λοιπόν, άλλος ένας λόγος για τον οποίο ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Στην υπάρχουσα κατάσταση δυστυχώς τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και ξέρουμε πολύ καλά ότι μπλέκονται και μέσω ΜΚΟ, έτσι, και άτομα του στενού κύκλου πολιτικών προσώπων, έτσι.
17: Βέβαια. Βέβαια. Επειδή όμως συζητάμε όλα αυτά που συζητάμε και επειδή έχουμε δει σε διάφορα εγκλήματα και σε διάφορα σκάνδαλα να θωώνουν τις εξεταστικές επιτροπές, θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς τελικά εμπιστεύεστε ή δεν εμπιστεύεστε σαν Έλληνας πολίτης στην ελληνική δικαιοσύνη.
16: Όπως είπα και πριν, έχει να κάνει με το ποιον εισαγγελέα θα πέσεις και με ποιον δικαστή θα πέσεις. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, στα πολύ μεγάλα σκάνδαλα, δηλαδή Τέμπη, ο ΠΚΠ και πιστεύω και το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να είναι μία από τις επόμενες τυπογραφίες, δεν το αποκλείω.
17: Και το σκάνδαλο των υποκλοπών και διάφορα άλλα σκάνδαλα, το Βάρτι Σίμενς, είναι πολλά.
16: Στα μεγάλα σκάνδαλα, από ό,τι βλέπουμε πολύ περιέργως, κάποιοι δικαστές αποχωρούν από υποθέσεις και μπαίνουν άλλοι στη θέση τους.
17: Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, κύριε Γρυπάρη?
16: Βέβαια, αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι η δικαιοσύνη είναι ελεγχόμενη σε αυτές τις περιπτώσεις.
17: Θεωρείτε δηλαδή ότι παίρνει εντολές από το Μαξίμου?
16: Εσείς θεωρείτε τυχαίο το ότι στα Τέμπη ξαφνικά πεθάνανε σε ατυχήματα δύο άτομα που δούλευαν στον ΟΣΕ με διαφορά 38 ώρων και ότι πέθανε και ο γιος της αντισεγγελέως Ντεμπον όλος τυχαίος? Ξαφνικά ήταν χαμένος για μέρες και θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι τυχαία γεγονότα?
17: Εγώ το τι θεωρώ, έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές, γιατί δεν θεωρώ ότι όλα είναι τυχαία, αλλά άμα το πάει κάποιος με τα δικαστήρια, με τον νόμο, με όλους αυτούς τους εισαγγελείς, με το τμήμα ανθρωποκτονιών, με τους ιατροδικαστές και πάει λέγοντας που βγάζουν συγκεκριμένες αποφάσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει αφυπνιστεί, μπορεί να έχει κατανοήσει το τι υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει και το τι ακριβώς έχουν κάποιοι σκοπό να κάνουν, αλλά οι υπηρεσίες, οι αρχές και οι αρμόδιοι βγάζουν αποφάσεις που δείχνουν το αντίθετο.
16: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε μέχρι τις εκλογές να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ίσως αν ο καθένας από εμάς γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία, μπορεί κάποιοι που είναι στη Λάρισα για τα Τέμπη, μπορεί κάποιοι για τον ΟΠΚΠ, να μπορέσει να κινητοποιηθεί και να προχωρήσει σε μηνύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από την κυβέρνηση που κάνουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, λοιπόν, εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, να δούμε πώς έγιναν αυτά τα δίθεν ατυχήματα. Σε μια υπόθεση όπως είναι το Ντεμπον, μιλάω μετά από το δυστύχημα στα Τέμπη. Και αν όντως, και τι κρύβεται από πίσω και ποιοι τα έχουν προκαλέσει, για μένα αυτό που λέγεται στα social media, ότι ζούμε σε ένα κράτος μαφία, αυτό βλέπω να ισχύει και στην πράξη.
17: Άρα δηλαδή, είμαστε όμοιροι.
16: Εγώ, το λέει τόσος κόσμος.
17: Είμαστε όμοιροι στην ουσία, αν δεν μπορούμε να δικαιωθούμε και αν κανένας δεν μας προστατεύει.
16: Ακριβώς. Είμαστε όμοιροι και το μόνο μας όπλο, ξαναλέω και πριν, είναι η ψήφος. Θα το καταλάβει ο κόσμος όταν θα αρχίσουν να προσπαθούν να βάλουν με δικογραφίες, με ποινικά δημοσιογράφους όπως εμείς, και μετά θα περνάνε στον επόμενο γνωστό και στον επόμενο και στον απλό κόσμο. Όταν θα αντιμετωπίσει ο κόσμος το πρόβλημα που αντιμετωπίζω και εγώ και οποιοδήποτε άλλος δημοσιογράφος και YouTuber που κάνει κριτική στην κυβέρνηση, όταν θα το δει μπροστά του, θα καταλάβει ότι πραγματικά πρέπει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση. Για μένα είναι η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
17: Κύριε Γρυπάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Ευχαριστώ, κύριε Θρέτη.
17: Υγεία και ευλογία να έχετε, και εννοείται ότι στεκόμαστε δίπλα σας σε όλο αυτόν τον αγώνα που έχετε να δώσετε απέναντι σε όσους σας τρέχουν νομικά.
16: Σας ευχαριστώ πολύ.
17: Καλό μεσημέρι. Καλά να είστε. Yeah. Ακούσαμε τον κύριο Μάνο Γρυπάρη. Από ό,τι καταλαβαίνετε, όσοι βγάζουν ύμνους της Νέας Δημοκρατίας με σατυρικό περιεχόμενο, όσοι προσπαθούν, ας πούμε, να ασκήσουν κριτική με κάποιο τρόπο, αντιμετωπίζουν εξώδικα, αγωγές, μηνύσεις. Όπως και εμείς φυσικά, που εδώ πέρα έχουμε πάρει μια ραφιέρα για αυτό το λόγο. Έχουμε πάρει ένα ράφι. Για να μην πούμε από πού το πήραμε το ράφι. Για να βάζουμε τους φακέλους με τα εξώδικα, τις αγωγές και τις μηνύσεις, για να μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, για να μπορεί να υπάρχει μια οργάνωση. Μην χάσουμε την μπάλα. Στείλτε κι άλλα. Θέλω να ακούσουμε όμως έναν ακροατή, όχι στη δική μας εκπομπή, όχι στη δική μας ραδιοσυχνότητα, ο οποίος έχει πει διάφορα πράγματα, τον οποίο τον έχουμε ακούσει κι άλλες φορές να μιλάει. Λέει κάποια σωστά πραγματάκια και θέλω να διαθέσω αυτά τα 4 λεπτά για να ακούσετε τι ακριβώς έχει πει, και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα και να πάμε στην τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Βάλε να ακούσουμε όμως λίγο αυτό τον ακροατή. Βάλε αυτό τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος λέει κάποια πραγματάκια σωστά, με τα οποία συμφωνώ. Πάμε.
18: Πρώτη, ναι. Πες τους αυτούς τους δικούς σου,
19: ναι,
18: και τους λοιπούς αυτούς όλους, πες τους,
19: ναι,
18: ότι το κόλπο, όποιος δεν συμφωνεί μαζί τους ή όποιος εκφέρει άλλη άποψη, να τον βγάζουν τρελό ή ψεκασμένο, τελειώνει. Επίσης πες τους, για αυτούς που λένε μα εσύ τους ψήφισες, ότι εγώ πρώτον δεν τους ψήφισα, και όταν λέω εγώ μιλάω γενικά. Mm. Και δεύτερον, αν τους ψήφισα, δεν τους ψήφισα για αυτά που προσφέρουν. Εγώ δεν τους ψήφισα για να είμαι υπάλληλος και αυτοί αφεντικά. Κανένα σύνταγμα στον κόσμο δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος να τους ταΐζω και αυτούς και τα τρισέγγονά τους, και μετά από μένα να τους ταΐζουν και τα παιδιά μου. Κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος γενιές ολόκληρές τους να τις συντηρώ εγώ. Επίσης κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει να μπαίνουν με μισό σπίτι και να βγαίνουν με 80 πίσω. Και κανένας νόμος δεν λέει ότι εγώ έχω όλες τις ευθύνες και αυτή καμία. Δεν υπάρχει κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα που λέει ότι εμείς έχουμε υποχρεώσεις και αυτοί δεν έχουν καμία. Και επίσης κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι εγώ έχω ευθύνες και αυτοί δεν έχουν ευθύνες. Αυτοί έχουν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, τον νόμο περί ευθύνης του λαού θα βγει ποτέ. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος και ούτε τέτοιο σύνταγμα, Πασκάλη. Δεν τους βολεύω ζωντανώς για να τους πληρώνω. Τους βολεύω πεθαμένος, πάλι δεν θα τους πληρώνω, αλλά τους βολεύω και πεθαμένος. Φέραν τον κορονοϊό, φέραν ό,τι θες, όπως θες πες το, ο κόσμος πέφτει σαν τα κοτόπουλα, ευθύνη κανένας. Πληρώνεις μια ζωή, τρέχεις μια ζωή και σου λένε έχεις λεφτά, πάρε στο ιδιωτικό. Δεν έχεις λεφτά, δεν ζεις. Εγώ, εσείς ποιοι είστε που αποφασίζετε για τον κόσμο πώς θα θεραπευτεί, πώς θα πάει στο νοσοκομείο και πώς θα ζήσει. Οι φόροι μου δεν είναι φόροι για να πηγαίνουν στις τσέπες σας. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να υπάρχει ανταποδοτικότητα στους φόρους μου. Πρέπει να μου παρέχουν παιδεία, πρέπει να μου παρέχουν ασφάλεια, πρέπει να μου παρέχουν μόρφωση. Και αυτοί τι μου παρέχουν? Τίποτα. Τίποτα. Πληρώνεις για να πηγαίνουν στις τσέπες τους. Ακριβώς όπως σου το λέω. Και όταν πηγαίνουν στις τσέπες τους, σου πετάνε και δυο φράσεις, είσαι ψεκασμένος. Όχι, ψεκασμένος δεν είμαι. Και αφεντικά μου δεν είστε. Είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να με προσκυνάτε, γιατί υποτίθεται ότι εγώ σας ψηφίζω. Τώρα το υποτίθεται βάλτε σε πολλά εισαγωγικά, γιατί όπως ξέρεις οι εκλογές πλέον γίνονται με υπολογιστή. Ούτε στις εκλογές πιστεύω. Ούτε στις εκλογές σας πιστεύω. Καταρχήν δεν πιστεύω σε εσάς. Ούτε θα σας προσκυνήσω. Μ' αρρωστήσετε, με πεθάνατε, με φτωχύνατε, μου πουλήσετε τη χώρα και μου κουνάτε και το δάχτυλο κάθε μέρα. Και αν βγω να μιλήσω είμαι ψεκασμένος. Εσείς φυσικά κονομάτε αυτό ψεκασμένο. Τους φόρους μου τους θέλετε. Τα λεφτά μου τα θέλετε. Τη ζωή μου όμως δεν τη θέλετε. Θέλετε να ζήσω όπως θέλετε εσείς. Εγώ δεν θα ζήσω όπως θέλετε εσείς. Και αν θα αποφασίσω να πεθάνω, θα πεθάνω όχι από τα εμβόλια σας ή από, τις δικές σας τα κόλπα, θα πεθάνω όπως θέλω εγώ. Τέλος, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Είναι πλέον ή αυτοί ή εμείς. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, αυτοί για να έχουν τέτοιο μίσος, έχουν μίσος με τον κόσμο, τον απλό, με τον Έλληνα, έχουν μίσος. Είσαι Έλληνας, τελείωσες για αυτούς. Δεν ξέρω τι εντολές παίρνουν, δεν με ενδιαφέρει. Το ότι έχουν αφεντικά είναι δεδομένο. Το ότι παίρνουν εντολές είναι δεδομένο. Το ότι είναι υποχείρια, τα οποία είναι βέβαια υποχείρια οικονομημένα, πλούσια υποχείρια, και αυτό είναι δεδομένο. Με περάσαν γενιές 14. Με είπανε τεμπέλη. Με είπαν ότι δεν δουλεύω. Τους είπα οκ. Okay. Μου φέραν μνημόνια, τα πλήρωσα. Μετά τα μνημόνια μου φέραν λαθρομετανάστες, να τους πληρώνω κι αυτούς. Μου φέραν ασυνόδευτα ανήλικα 30 και 40 χρονών. Να τα πληρώνω κι αυτά, κανένα πρόβλημα. Μετά μου φέραν τους ιούς. Που ένας βασικός ιός, ο μεγαλύτερος ιός φυσικά είναι αυτή, έτσι. Δεν υπήρχε κανένας ιός. Και αν υπήρχε, ας υπήρχε, αλλά ο ιός ο βασικός είναι αυτή. Δεδομένο. Πλέον είναι θέμα επιβίωσης του απλού κόσμου. Δεν σε θέλουν να επιβιώσεις. Και αν σηκώσεις κεφάλι, έχω χιλιάδες τρόπους να στο κόψουνε. Θα μου το κόψουν το κεφάλι, αλλά όταν θα πεθάνω θα πάρω και εσάς μαζί μου, φίλε. Όπως θα ακούς. Όπως θα ακούς, τα παιδιά μου δεν θα μεγαλώσουν όπως θέλετε εσείς. Θα μεγαλώσουν όπως θέλω εγώ. Δεν μπορεί εγώ να πληρώνω και μια ζωή να χρωστάω. Και εσείς μια ζωή να μην πληρώνετε και μια ζωή να είστε πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δημοκρατία σημαίνει ισονομία μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Δεν έχω καμία ισονομία με εσάς. Δεν είστε ψεύτες, δεν είστε κλέφτες, τίποτα δεν είστε. Ούτε Έλληνες είστε. Έλληνες δεν είστε. Εγώ με εταιρείες, γιατί πλέον εταιρεία είναι αυτή, δεν τους ακούω, ούτε τους υπολείπτομαι, ούτε τους θέλω να τους βλέπω. Θα τραβήξει ο καθένας μας από εδώ και μπρος στο δρόμο του. Αλλά τα πράγματα είναι σοβαρά.
17: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Νετολό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Οι συνταξιούχοι έγιναν ζητιάνοι. Οι εργαζόμενοι έγιναν σκλάβοι και οι πολιτικοί έγιναν εκατομμυριούχοι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και δεν πρόκειται να την αποδεχθούμε. Λοιπόν, επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δεν κουνιέστε. Παραμένετε συντονισμένοι. Δώσε, δική μου είναι η Ελλάς. Ούζω όταν πιείς, γίνεσαι ευθύς και πάει λέγοντας. Για τους μερακλίδες. Για τα λάνια στις δυτικές.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
4: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
3: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
4: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
3: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
5: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
6: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
7: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
6: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
7: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
8: Άνοιξη.
9: Ώρα για ανανέωση.
8: Καλοκαίρι.
9: Καιρός για καθαρό σκάφος.
8: Φθινόπωρο.
9: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
8: Χειμώνας.
9: Καθαριότητα παντός καιρού.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
9: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
8: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
11: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά. Γαλακτοκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
13: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
14: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
15: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
14: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
15: Καλά, και τα παιδιά?
14: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-0-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-0-51-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και
17: στήριξη. Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641-0-50-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
18: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας.
19: στο Απαπαγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
20: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
21: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
20: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
21: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
20: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
21: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
21: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
23: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 67 5631.
24: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
25: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
26: Δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
27: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
26: Ποια δημοκρατία?
27: Δεν υπάρχει.
26: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
27: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
26: Όχι.
27: Στους πολιτικούς.
26: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
27: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
26: Θα ψηφίσω, αυτή τη φορά θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
27: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
26: Δεν πειράζει.
27: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
26: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
28: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
29: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
28: Τι να του πω.
29: Στα 67 του.
28: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια, για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ, στον αγώνα.
0: Κύριε Πετράκη, θα ξεκινήσω από μία είδηση και θα σχολιάσουμε μετά και ό,τι άλλο θέλετε, η οποία έχει έρθει τώρα στην επιφάνεια, είναι μια βόμβα θα μπορούσα να πω, του Νίκου Σίψα, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να χρησιμοποιούμε μάσκες σε κλειστούς χώρους λόγω χανταϊού. Δεύτερη γύρα. Δεύτερη γύρα.
1: Πάμε για second time.
0: Ναι.
1: Πάμε πραγματικά. Το πείραμα πέτυχε της πρώτης φοράς. Το πείραμα της πρώτης φοράς πέτυχε, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, δηλαδή θα έχουμε τώρα δεύτερη γύρα με τον καινούργιο ιό, το χανταϊό.
1: Έχουμε προετοιμάσει καιρό τώρα ότι πριν βγει από το συγκεκριμένο ιό, ότι το επόμενο διάστημα θα έρθει μια νέα πανδημία, θα έρθει μια νέα πανδημία, μιλάνε επιστήμονες, μιλάνε από όλο τον κόσμο. Δεν μας πέτε παράξενο τίποτα. Αυτό ήταν απόλυτα πετυχημένο την πρώτη φορά το πείραμα. Σε όλα όμως. Στην υπακοή, στο πώς κινηθήκαν οι αγορές. Σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το θέμα υγείας, ψυχικής υγείας, από όλα πέτυχε το πείραμά τους. Έχει μετά αποτελέσματα και λόγω του εμβολιασμού και πάει ακόμα και σήμερα και συνεχίζεται.
0: Θέλω να σχολιάσουμε επίσης και αυτό που έγινε στην Κρήτη και να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι είχαμε μια βαριά δήλωση του πατέρα του 20χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε, που λέει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που σκότωσε το παιδί του ήταν έμπορος ναρκωτικών, είχε θέμα με τα όπλα, κάτι διακινούσε όπλα, κάτι τέτοιες τρέλες έλεγε, και ότι στο τμήμα της Αμουδάρας είχε ρουφιάνος και δικά του άτομα σοβαρές καταγγελίες από τον πατέρα και δεν τον έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας. Τι ακριβώς πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Έτσι, καταρχήν να πω ότι αυτό το σκηνικό που είναι στην Κρήτη είναι κάτι το οποίο εύχομαι να μην γίνει ποτέ, ούτε στην Κρήτη πουθενά. Διότι ποτέ μια αφαίρεση μια ανθρώπινη ζωή, όχι δεν είναι, επειδή είναι μόνο, δεν είναι νόμιμο, δεν πρέπει να γίνεται για χίλιους δυο λόγους, πόσο μάλλον όταν ένα μικρό παιδί κατά λάθος με το φίλο του μέσα στο αυτοκίνητο είχαν ατύχημα, ο ένας σκοτώθηκε, ο άλλος τραυματίστηκε σοβαρά. Δυστυχώς καμιά φορά οι άνθρωποι στον πόνο τους πάνω και έχοντας από πίσω τους ανθρώπους να τους, το μυαλό να τους το κάνουν χυλό, προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Όσον αφορά τη μέτρα Μουδάρας, ο Σιελουφιάνος, δεν ξέρω αν ήταν αρκέμπορος ή δεν ήταν αρκέμπορος συγκεκριμένος άνθρωπος, παντού στην αστυνομία υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί αστυνομικοί, το έχουν πει χίλιες φορές. Παντού, και ειδικά σε μικρές κοινωνίες, πληθές κοινωνίες, με οικογενειακές σχέσεις με κάποιους ή σε γενικές σχέσεις, μπορείς να βρεις πληροφορίες από παντού και να έχεις ανθρώπους δικούς παντού μέσα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η αστυνομία είναι σίγουρο πως δεν λειτουργεί σωστά σε όλα τα μη και πλάτη. Διότι η αστυνομική, η ηγεσία της αστυνομίας, η ηγεσία του Υπουργείου του Προστασίας του Πολίτη, το μυαλό τους το έχουν περισσότερο στο κέρδος και όχι στην προστασία.
0: Δεν είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι χάνονται έτσι ανθρώπινες ζωές?
1: Είναι τραγικό, δεν είναι λυπηρό, κύριε Σερέτη. Και θα πω κάτι, παρόλο που τις γυναίκες τη λατρεύω, κύριε Σερέτη, και είναι το μορφότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, στον άντρα, με τα παιδιά του, αλλά χρειάζονται γυναίκες για τα παιδιά, ότι τα περισσότερα φωνικά που γίνονται στην Κρήτη, τα κακά φωνικά ειδικά που γίνονται στην Κρήτη, αφήνουν γυναίκες όχι για πράξεις που έχουν κάνει, αλλά για πώς αντιμετωπίζουν τα περιστατικά και πώς βάζουν στο μυαλό των αντρών κάποια πράγματα, να ξέρετε.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι φταίει η μάνα?
1: Η μάνα είναι σίγουρη, και ξέρετε όπως στις άλλες περιπτώσεις, ότι δεν έκανε δουλειά από το να παίζει με το μυαλό του πατέρα. Στον πόνο του μέσα ήταν θολωμένο.
0: Ότι επηρέασε τον πατέρα, αυτό
1: είναι. Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ότι στην ουσία τον ήταν ηθικός αυτούργος. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό που σας μιλάω. Που τώρα εδώ πέρα έχει επιτεθεί και αστυνομία. Σε δικαιοσύνη σε αυτό. Για δεκάδες περιστατικά στην Κρήτη που γνωρίζω, και γνωρίζω όλη Κρήτη, πολλές φορές τα πράγματα θα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ θα μπορούσε να σταματήσει νωρίτερα, λόγω αυτή του περιστατικού που σας λέω, του τρόπου λειτουργίας. Για πρέπει να σταματήσει άμεσα.
0: Πώς θα σταματήσει αυτό, κύριε Πετράκη, λίγο δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο και σε ρε, είναι ριζωμένο χιλιάδες χρόνια το. Και εγώ είμαι άνθρωπος που δεν είμαι κατά εντελώς της αντιδικίας. Αλλά άμα το δούμε και σε άλλη οπτική, για να πούμε και τη δικαιοσύνη, όχι που δεν ξέρω αν άλλαζε κάτι, δεν άλλαζε. Τρία χρόνια, μετά από. Δεν, προσέξτε, δεν δικαιολογώ καμία με τίποτα την πράξη του, μην το πάρει κανείς τραβά. Αλλά τρία χρόνια από όταν χρήσε το παιδί του, η δικαιοσύνη δεν έχει βγάλει μια αποφασία της ΕΡΕΠΗ. Έστω να υπάρξει μια μικρή δικαίωση, ότι δεν ξέρω, ότι να είναι, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Δεν είναι μόνο η αστυνομία, είναι και η δικαιοσύνη που νοσεί. Τρία χρόνια δεν έχει βγάλει το παιδί, μια ακόμα απόφαση.
0: Α, ναι, αυτό, επίσης να πούμε ότι και η ελληνική αστυνομία, μιας και αναφέρθηκα πριν για τις δηλώσεις, δεν προστάτευσε ποτέ το παιδί.
1: Δεν προστάτευσε το παιδί, αλλά για αν πλέον είμαστε δίκαιοι και 100%, καμιά φορά και εσείς βέβαια όταν γίνεται και ένα τόσο τραγικό περιστατικό και ευθύνεται ή δεν ευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο ευθύνεται κάποιος ή δεν ευθύνεται στο θάνατο ενός νέου παιδιού, και το λέω για μελλοντικές καταστάσεις, καλό είναι να μην κάθεται στο ίδιο σημείο με αυτόν που έχει χάσει το παιδί του. Δηλαδή αν είχε πάει σε μια άλλη πόλη, που συμβαίνει πολλές φορές στην Κρήτη, κάποιος που δεν ευθύνεται ή δεν θα σκοτώσει, αλλά φεύγει μετά σε ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του Χανόντα, ώστε να μην είναι όλη μέρα και συνέχεια μπροστά τους, είναι και προς σεβασμός και προστασία της οικογένειας του φτηνού. Είναι λεπτές ισορροπίες και αισθέντες που στις κλειστές κοινωνίες αυτές πρέπει να κρατιούνται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πως είναι σωστό που γίνεται, προσέξτε, είναι κατά. Αλλά μιλάμε για τι επικρατεί, τι φιλοσοφία επικρατεί.
0: Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουμε για τους εισαγγελείς και αντισαγγελείς, οι οποίοι δεν καλούν, για παράδειγμα, αυτόν τον πατέρα μετά από αυτές τις δηλώσεις που έχουν κάνει και καλούν τώρα εδώ πέρα τον προηγούμενο καλεσμένο μου γιατί ανέφερε τη λέξη πάκι και θεωρείται ρατσιστική και καλούν εσάς και καλούν κάποια άλλα πρόσωπα για διάφορα άλλα ζητήματα που στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Ελλάδα μόνο με καταγγελία κάποιος μπορεί να πάει στον εισαγγελέα.
1: Μα και πως είναι οι καταγγελίες, πας στον εισαγγελέα και είναι σε ρέτη, προχωράει υπόθεση. Προχωράει μόνο αν θέλουν. Αν είναι μια υπόθεση η οποία δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχουν κάποιο δικό τους όφελος ή κάποιο δικό τους σκοπό, δεν προχωράει. Εδώ σε αυτή τη χώρα λοιπόν, ο Ταλντήλια βγήκε η Εσερέτη, είπε αυτή την κυβέρνηση, Νίξον τον πρωθυπουργό, και δεν τον κάλεσε ο εισαγγελέας. Οποιοςδήποτε καταγγέλει πράγματα για το καθεστώς δεν τον καλεί, αλλά βλέπουμε ότι και σε μικρότερη κλίμακα δεν ασχολούνται. Βέβαια, στη συγκεκριμένη υπόθεση, να είμαστε δίκαιοι, επειδή προφυλακίστηκε και επειδή προφυλακίστηκε για ο δράστης, για το δυστυχώς για το φόνο που διάπραξε, ο πατέρας κάνει τις δόσεις τεστ, έχει χρόνο του εισαγγελέας να τον καλέσει. Υπάρχει ο χρόνος. Το θέμα ήταν να είχαν γίνει απαραίτητες ενέργειες πριν γίνει ο φόνος, να μην γίνει. Έτσι αλλιώς τα ισόβια είναι δεδομένα. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Εντάξει, τα ισόβια είναι δεδομένα, αλλά και τι καταφέρατε. Τι καταφέρατε, κάτι στους γονείς απευθύνομαι. Τι καταφέρανε. Δηλαδή, κρίμα τώρα ένα παιδάκι 20 χρόνων. Δεν θεωρώ ότι ήθελε να σκοτώσει το παιδί του τώρα.
1: Και το παιδί του είναι σε ρέτη στον ουρανό. Δεν θα ήθελα να γίνει αυτό το πράγμα στο φίλο.
0: Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα. Παράλογα πράγματα. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.
1: Μακάρι να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει στην Κρήτη. Αυτά πράγματα παντού, όχι μόνο στην Κρήτη. Γιατί δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη. Παντού μπορεί να συμβούν.
0: Πώς σχολιάζετε τις αποκαλύψεις για το νέο σκάνδαλο που αφορά για κακούργημα βασικά που καλεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακούργημα τους Συνοδημοκράτες? Είναι δεδομένο ότι γνωρίζατε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, απλά πώς το σχολιάζετε αυτό? Θεωρείτε δηλαδή ότι η Λάουρα Κοβέση θα φτάσει στο σημείο να ρίξει την κυβέρνηση?
1: Δεν μπορεί να τη ρίξει την κυβέρνηση, όσο και να θέλουμε εμείς δεν μπορεί. Όταν τον τελευταίο λόγο έχει πάντα ελληνική δικαιοσύνη και το κοινωνικό κοινοβούλιο, δεν μπορεί να πες καμία κυβέρνηση. Και ίσα ίσα που θα εργαλοποιήσουν τις διώξεις στο τέλος υπέρ τους. Θα τις απαλλάξουν πάλι όπως απαλλάζουν όλους που αφορούν, ακουμπάνε την κυβέρνηση του καθενός Μητσοτάκη και θα πάνε σε εκλογές με αφήγημα με καθαρά χέρια. Ελεχθήκαμε, είμαστε πεντακάθαροι εμείς. Και ο ελληνικός λαός πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, κύριε Σερέτη. Γι' αυτό βιάζεται, κύριε Σερέτη, και ζήτησαν ότι αφορά την κυβέρνηση να έχουμε ταχύ απονομή δικαιοσύνης, ώστε να μην υπάρχει στην πολιτικό σκηνικό της χώρας μια κατάσταση ρευστή. Γιατί ξέρουν ότι άντε, πάμε γρήγορα να τελειώνουμε να το καλύψουμε. Αυτό είναι το σκοπός τους.
0: Τις δημοσκοπήσεις τώρα παρακολουθώ, όση ώρα μιλάμε. Μου στείλανε μια νέα δημοσκόπηση.
1: Αλλά να σας πω κάτι, Ωσέντ, που είναι πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Και να, είναι απίστευτο πώς θα φέρνει ζωή. Ο τωρινός εισαγγελέας, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο οικονομικός εισαγγελέας, που ξέρουμε όλοι ότι ήταν στόχος του πρέδρου της ΕΕΠ και του πρέδρου και της ΕΕΠ, μάλιστα και τα δύο.
0: Ο οικονομικός εισαγγελέας.
1: Ο οικονομικός εισαγγελέας, που μετά την παρακολούθησή του κάποιες υποθέσεις με αδιαφθήνιστα ποσά αρχιευτικήθηκαν, είχε υπάρξει το μακρινό 2011 εισαγγελέας της έδρας στο δικαστήριό μου. Η υπόθεση δικιά μου είναι η πρώτη υπόθεση στη χώρα που στήθηκε μέσω υποκλοπών. Αρχικά κάποιων παρανόμων υποκλοπών και μετά νομίμων επισυνδέσεων. Όταν λοιπόν στο δικαστήριο οι δικηγόροι μας κάνανε άρτιες νομικές εστάσεις ότι οι πρώτες παρακολουθήσεις τηλεφωνικές γίνανε χωρίς δικαστικό βούλευμα και ζήτησαν να φύγουν όπως οφείλει και ο διατάζει ο νόμος και ορίζει ο νόμος από την δικογραφία. Τότε λοιπόν σηκώθηκε ο Ζωδιός Μπαρδάκης και θυμήθηκα και είπε επιλέξει, κύριε Στερέτη, ότι δυστυχώς πρέπει να φύγουν οι συνομιλίες από τη γραφεία. Η ΕΕΠ έχει στα χέρια της όλα τα νόμιμα μέσα να προβεί σε παρακολουθήσεις νόμιμες και αποφάσεις δικαστικού συμβουλίου και αντί αυτού επέλεξε να παρανομήσει. Εγώ είχε πει σαν άνθρωπος του νόμου, δεν μπορώ να ανοίξω επικίνδυνους δρόμους για τη δημοκρατία την ΕΕΠ. Βέβαια το δικαστήριο μετά από αφόρτες πιέσεις άφησε τις συνομιλίες στη γραφεία που δεν είναι το θέμα αυτό. Και πώς θα φέρνει ζωή. Είχε πει ο Μπαρδάκης. Γιατί

0: τελέσει τα πάντα στη χώρα. Και άμα δούμε και τις λήψεις που γίνονται, γιατί γίνανε και κάποιες λήψεις εχθές με τη δολοφονία του Γιώργου του Μουσχούρη, θυμάστε τον Γιώργο Μουσχούρη από παιδιά γνωριζόμασταν, από πολύ μικρή. Είχαμε για καιρό πολλά στιγμή, θα ήμασταν παρέα. Αλλά γίνονται μονοπλευρές συλλήψεις.
1: Ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι στοχευμένα γίνονται συλλήψεις. Από ποιον, από τον κύριο Χρυσοχοίδη? Γιατί, και θυμήθηκα και κάτι ακόμα. Θα σχολιάσουμε για τις συλλήψεις για το Μουσχούρη. Θυμήθηκα ότι γιατί είστε και κριτικός. Θυμήθηκα ότι ο Χρυσοχοίδης έλεγε ότι θα κατέβει στην Κρήτη και ότι θα μαζέψει όλα τα όπλα μετά από μια βεντέτα που είχε εξελιχθεί εκεί πέρα κάτω στο νησί.
0: Ναι.
1: Και έβγαινε τότε εδώ πέρα κιόλας στη συχνότητα αυτή ο Ηρακλής ο Νύκταρης και μας έλεγε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Ναι,
1: και εσείς το είχατε πει. Και τώρα τι κάνουνε? Καλούνε τις γυναίκες των κριτικών και λένε οι γυναίκες θα πρέπει να βάλουν τους άντρες τους σε μια συγκεκριμένη θέση και να τους πάρουν τα όπλα. Δηλαδή δεν μπόρεσε ο Χρυσοχοίδης να τους πάρει τα όπλα και καλεί τώρα τις γυναίκες των κριτικών να τους πάρουν τα όπλα. Τι κατάσταση είναι αυτή?
0: Σε τα πράγματα, η λογική έχει χαθεί σε αυτή τη χώρα καιρό τώρα. Πραγματικά έχει χαθεί η λογική καιρό τώρα σε αυτή τη χώρα. Είναι μόνο δηλώσεις εντυπωσιασμού και καμία ουσία ό,τι κάνουν. Η ουσία μόνη είναι να μένουν στην εξουσία αυτή και να συνεχίζει το έργο τους, να μην κινδυνεύουν να πάνε φυλακή και να στρέφουν τα μάτια της κοινωνίας εντελώς διαφορετικά, σε διαφορετικά σημεία. Γιατί το σχολιάζουμε στην αρχή. Δεν είναι τα όπλα το θέμα. Και τα όπλα, δηλαδή, τι να σκοτώσουν μια νόμιμη καραμπίνα, τι με ένα παράνομο όπλο.
1: Μα σε όλη την Ελλάδα κάπου μπορεί κάποιος να βρει ένα παράνομο όπλο.
0: Να κάνουμε κάτι στρέφει. Για μένα την Ελλάδα είναι. Αλλά σας λέω, δηλαδή αν δεν είχε ένα περίστροφο παράνομο, δεν θα το σκότωνε με ένα καραμπίνα, με ένα κινητικό όπλο.
1: Ναι, άρα θεωρείτε κι εσείς ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συλλήψεις και συγκεκριμένες καταστάσεις τις οποίες...
0: Εγώ δεν θεωρώ, κύριε Σερέτη. Εγώ βλέπω αποτελέσματα. Και επειδή γνωρίζω πράγματι καταστάσεις σε αυτό το χώρο, βλέπω λοιπόν ότι γίνονται επιλεκτικές έρευνες σε ποιες δολοφονίες θα γίνουν συλλήψεις.
1: Άρα τι όχι. Ένα λεπτό, κύριε Πέτα. Τι πιστεύετε δηλαδή ότι είχε γίνει με τον Θαμνάκια?
0: Έχω πει κι άλλες φορές, κύριε Σερέτη, της εκπομπής σας πολλές φορές ότι μετά που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μετατράπηκαν στο οργανωμένο έγκλημα και κατάλαβαν τα κέρδη από το λαθρεμπόριο ειδικά, καπνικών προϊόντων αλλά και πολύ περισσότερο των πετρολοειδών και χημικού καυσίμου, δεν άφησαν τους παρανόμους να ελέγξουν και να επομίζονται αυτή τα εκατομμύρια των μακτωλών εκατομμυρίων που αποφέρει. Δημιουργήθηκε το κύκλωμα του Παπαχρήστου το 2015 στη Βούλα, μετέπειτα το δολοφονία του Παπαχρήστου, Μάλαμα και τέτοιο. Μπήκανε κάποιοι άνθρωποι τη νύχτα συγκεκριμένοι που κάθανε στην καρέκλα, α πούμε, αυτήν και φαινόταν πως ελέγχουν τα πράγματα στο λαθρεμπόριο. Όλοι αυτοί κάθανε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, διότι πρώτον διαταράξαν τις ισορροπίες ότι επειδή κάνανε τη δουλειά τους με την αστυνομία και το κράτος είχαν ασυδοσία, επέφερε πολύ μεγαλύτερο εγώ.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
5: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
6: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.

0: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-055-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
2: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
3: Με τη μέθοδο Dallas.
2: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
3: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
2: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
3: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
2: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
3: Dallas.
2: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
3: Τηλέφωνα 2641-045-544
2: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
5: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
5: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
6: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
9: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
10: Τα χέρια και τους διαχειρίζονται και τους χειραγωγούνε.
11: Βεβαίως.
10: Βέβαια.
11: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
10: Είναι ξεκάθαρο.
11: Μα βλέπουμε και συμπεριφορές αλλαγών. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα.
10: Ναι.
11: Να θυμηθούμε όλοι τι στάση και τι έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης τους Εβραίους. Και τι κάνει, τι στάση κρατάει σήμερα και τι λέει σήμερα. Αυτή η μετάβαση νομίζετε πως έχει γίνει με θεία φώτιση.
10: Ναι.
11: Γιατί είναι το ένα άκρο με το άλλο άκρο.
10: Θεωρείτε ότι δεν είναι τυχαία αυτή η αλλαγή. Καλά, δεν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στην Κολοτούμπα την έχει για πρωινό.
11: Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο.
10: Με Κολοτούμπα ξυπνάει. Α, όλοι σηκωνόμαστε κανονικά από το κρεβάτι, ο Άδωνης σηκώνεται με Κολοτούμπα.
11: Ναι, διπλό τόλουπ, πώς θα λένε τα Γιώργης Κοστάλας.
10: Ναι.
11: Θεωρώ όμως ότι αυτό δεν είναι απλά Κολοτούμπα, επειδή είναι ο εθνικός Κολοτούμπας ο Γεωργιάδης. Είναι κάτι το οποίο είναι τόση απότομη και βίαιη μετάβαση από το ένα άκρο στο άλλο, που πραγματικά δείχνει πράγματα. Αλλά δεν είναι, το έφερα σαν παράδειγμα απλά αυτό. Ας δούμε θέσεις και απόψεις πως έχουν αλλάξει, πως μας το παρουσιάζουν γενικότερα όλων αυτών που μας κυβερνάνε. Δεν έχουν καταρχήν καμία ηθική, δεν έχουν καμία συνέστηση, καμία αγάπη για το λαό και την πατρίδα. Δεν τους διαφέρει το καλό το δικό μας, του λαού ή της χώρας. Τους διαφέρει μόνο το προσωπικό, δικό τους καλό και πώς θα συνεχίσει να είναι στις καρέκλες και τα μεγαλώνουν το IBAN τους και η περιουσία τους.
10: Ναι, αλλά δεν είναι φοβερό και δεν είναι επικίνδυνο. Για παράδειγμα, λέω εγώ τυχαία τώρα, για παράδειγμα. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος να μπορεί να έχει, ας πούμε, ένα πλάνο από τον Κικίλια με τον Κακλαμάνη να παίζουν τένις. Λέω εγώ τώρα.
11: Ναι.
10: Και να μην θέλει ο Κικίλιας με τον Κακλαμάνη να μάθει ο κόσμος το ότι παίζουν τένις. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, να είναι σε μια τόσο δύσκολη θέση αυτοί οι άνθρωποι. Και η ελληνική δικαιοσύνη τι κάνει, δηλαδή, για να μην μπορούν κάποιοι να πιέζουν τους πολιτικούς να βγάλουν κάποια βίντεο που παίζουν, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτοί οι δύο κύριοι τένις.
11: Ναι.
10: Τόσο ακριβώς, δηλαδή, θα έπρεπε, κατά τη δική σας άποψη, να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, Υπάρχουν αρκετά πρόσωπα στο ελληνικό κοινοβούλιο τα οποία βρίσκονται σε ένα παρεδώσιο. Μην ξεχνάμε ότι παλαιότερα μπαίνανε και κάποιοι άνθρωποι μέσα στα υπουργεία, τα κλωτσούσανε, τα κάνανε, τα ράνανε. Τα ξέρετε, τώρα μην τα αναφέρουμε.
11: Παναγία μου. Και στα σκαλιά του υπουργείων κάποιε άλλε εξωτερικέ σχέσει που κάνανε σκηνέ για να πάρουν κι αυτέ ένα Range Rover, ένα Tesla δώρο γιατί νιώθανε αδικημένε που πήραν κάποιε άλλε.
10: Ναι,
11: και πολλά
10: να μαλώνουν μεταξύ του τώρα να έχουμε
11: τέτοια. Ναι, ναι, τώρα, ναι. Γιατί είναι και γαμπρή, δηλαδή. Πού να βρούμε καράβι να φύγουμε από αυτή τη χώρα.
10: Ε, ναι, δηλαδή.
11: Εντάξει τώρα, Κέσσερ, το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο σε τη χώρα, πραγματικά. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο τελείως, δεν υπάρχουν πουθενά. Κέσσερ, η μόνη περίπτωση να μπορείς να μην κρατάς κάποιον από τίποτα είναι ο άλλος να είναι καθαρός σε όλα. Για να μην φοβάται. Αλλά.
10: Καθαρός τώρα φοράνε πολύ ροζ γραβάτα. Μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πολλοί φοράνε ροζ γραβάτα και στην ουσία δεν θέλουν να μάθει ο κόσμος το ότι φοράνε ροζ γραβάτα για κάποιο λόγο. Γι' αυτό σας λέω, κύριε Πετράκη, άλλη εικόνα έχει η κοινωνία και άλλη εικόνα υπάρχει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δηλαδή, άμα στον κόσμο διαρρεύσουν κάποια πράγματα, δεν θα μπορούν να τα πιστέψουν αυτά τα πράγματα.
11: Στο πιάσεις προς εμπομπή σας, γιατί δεν κάνουν μία ανάλυση στα λήματα της Βουλής. Δεν θα κάνει μια ανάλυση.
10: Σωστό.
11: Το ποσοστό που θα βγει χρήση ναρκωτικών και ψυχοφαρμάκων θα σας τρομάξει και σε άμα γίνει.
10: Α, είναι και χρήστες εννοείται. Πέρα από κουμπαράδες είναι και χρήστες.
11: Πολύ πραγματικά σέτη.
10: Ναι. Αυτό μετά οδηγεί σε παράνομες δραστηριότητες. Θα έπρεπε να έχουμε διάφορες συλλήψεις άμα είναι τέτοιου είδους χρήστες όλοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
11: Εσέτε, σας είπα. Με μια έρευνα στα λήματα της Βουλής. Αλλά ποιος θα την κάνει και θα είναι και καθαρή και μη και όχι ελεγχόμενη, θα αποδεικνύονταν. Ναι,
10: καλά, θα πηγαίνανε κανέναν υπάλληλο ή κανέναν άνθρωπο που έχει το κυλκείο ή κανέναν άλλο να κάνει τυχαίο μέσα στη φυλακή. Δεν νομίζω. Όπως με το σταθμάρχη στα ΤΕΠ, δεν νομίζω να πηγαίνει.
11: Πάντα,
10: μέσα.
11: Πάντα.
10: Θα την πλήρωνε κανένας άλλος.
11: Α, πάντα αυτό δεν κάνουν.
10: Θα μας βγάζανε ότι ο Πίνατ είναι χρήστης. Ο σκύλος του Μητσοτάκη.
11: Ο σκύλος του Μητσοτάκη, ναι. ο ξάδερφος του καφετζή και ο συμπέθερος του οδηγού του σκοπού.
10: Άρα στην ουσία. Ζούμε σε μία πλάνη. Αυτό καταλαβαίνω έτσι πως τα περιγράφω.
11: Ζούμε την απόλυτη πλάνη, το απόλυτο καθεστώς. Και το δείχνουν όλα, κύριε Σερέτη. Αυτό που έκανε, δεν το λέω πάλι επειδή έχω και δικό μου συμφέρον λόγω των μηνύσεων που δεχτεί. Αυτό που έκανε Τζαβέλας μπροστά στα μάτια όλη της ελληνικής κοινωνίας αποδεικνύει όλα. Δεν κράτησε αποσχήματα. Όχι μόνο να παραιτηθεί λόγω του κολλήματος ότι υπήρξε υποκτήμηση να γίνει στην ΕΕΠ. Και όντας από ό,τι βγήκαν στη δημοσιότητα πρόσφατα, όχι μόνο μια εμπλοκή σε παράνομη παρακολούθηση, νόμιμη παρακολούθηση, αλλά 11. Όχι επειδή μόνο κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, στην παροδία θέατρο-κομμωδία των Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής, και επικάλεσε το δικαίωμα, όχι το απορρίτω, αλλά το σιωπήσε, αλλά το απορρίτω των πληροφοριών. Δεν κράτησε για τα προσχήματα ανοιχτή την υπόθεση για λίγο καιρό, ίσως θα ξεχαστεί, και την αρχιθέτησε αμέσως. Ξέρετε ότι δύο μήνες που ήταν ανοιχτή η υπόθεση των υποκλοπών, ο κύριος Δημητριάδης δεν μου είχε κάνει ούτε μία μήνυση. Μόλις έκλεισε η υπόθεση των υποκλοπών, μου έστειλε πάλι μήνυση χθες.
10: Α, σας έστειλε πάλι μήνυση ο κύριος Δημητριάδης.
11: Μόλις όμως έκλεισε η υπόθεση των υποκλοπών, όσο ήταν ανοιχτή, ούτε μηνύση ούτε τίποτα. Γιατί να ανοιχτεί η υπόθεση των υποκλοπών και δικαιώνοντας όσα έχω πει τις υποκλοπές, ειδικά το μονομελές του Δημητριάδη, αργό μετέπειτα και ο Τάλ Ντίλιαν, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν τώρα?
10: Πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν?
11: Πού είναι?
10: Εν τω μεταξύ, ένα λεπτό, το έχουμε ξαναπεί αυτό, κύριε Πετράκη. Εδώ πέρα έχουμε 4 άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
11: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς γίνεται ο Ταλ Ντίλιαν τις πρώτες μέρες της καταδίκης του να βγαίνει σε εκπομπές, σε κανάλια, με δηλώσεις, με Νίξον, με Γκότερ-Γκέιτ, με έχω 200 email. Θα τα πω όλα, θα κάνω και ξαφνικά τώρα ένα μήνα και κάτι άφαντος ο Ταλ Ντίλιαν. Και μέσα στο διάστημα αυτό που φτάσει να είναι άφαντος, είδαμε το σκάνδαλο θαψίματος των υποκλοπών από τον Τζαβέλα και περιμένετε και τα άλλα.
10: Ο Τζαβέλας βγήκε στη σύνταξη τώρα, έρχεται ο επόμενος. Βραχίωνας της Νέας Δημοκρατίας κι αυτός, στην Ένωση Δικαστών.
11: Ο Τζαβέλας και εσύ
10: ο Τάκης, ο Τάκης και ο Σαλάτας.
11: Την αποστολή του Τζαβέλας την ολοκλήρωσε.
10: Ναι.
11: Την ολοκλήρωση σε απόλυτο βαθμό επιτυχημένη για την κυβέρνηση χωρίς να ανοίξει το ρουθούνι.
10: Περιμένουν και 30 Ιουνίου τώρα να διορίσουν τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου που θα αναλάβει από Σεπτέμβριο. Και μετά το Σεπτέμβριο που θα αναλάβει θα έρθει και στη ΔΕΘ να πει εδώ πέρα τα ψεματάκια του και εκλογές τον Οκτώβριο.
11: Θα έχουν καθαρίσει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τότε.
10: Θα έχουν καθαρίσει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
11: Θα σου πω, μα καθάρισε το σύνθημα, το προεκλογικό, οι καθαροί νεοδημοκράτες. Οι κακοί Έλληνες και η Ευαγγελία Ευρωπαία πήγαν να τους κατηγορήσει, αλλά εμείς με θάρρος θα πούνε, και επειδή δεν φοβόμαστε τίποτα, γιατί είμαστε καθαροί, δεχθήκαμε και ελεγχθήκαμε και η ελληνική δικαιοσύνη έδειξε ότι είμαστε πεντακάθαροι. Και σεβασμό στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης.
10: Α, πεντακάθαροι κιόλας, ούτε κανένας με καθαροί. Πεντακάθαροι είναι.
11: Πεντακάθαροι θα βγουν κιόλας.
10: Πεντακάθαροι. Ναι, είμαστε όλοι τρελοί και ψεκασμένοι. Αυτό το σενάριο, το ίδιο σενάριο. Και
11: πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, όχι μόνο όταν μας συμφέρουν. Δεν σεβείται καμία μια απόφαση κατά τους και πρέπει να, μόνο τις μισές να σεβόμαστε. Όλες είναι υπέρ τους. Άρα, ποια απόφαση να σεβαστούμε και ποια μας βολεύει. Μία βγήκε του μονομελές για την έγραψη του άνοδο δικαστήριου της χώρας ως αγγελέας.
10: Ναι, το ακούω αυτό που λέτε, αν και θεωρώ ότι η Λάουρα Εικοβέση παίζει ένα χαρακτηριστικό ρόλο και μιας και που έχουν εμπλακεί και κάποιοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο εύκολο, αλλά με εξεταστικές και με το άρθρο 86 και με όλα αυτά
11: δεν
10: που υπάρχουν πολύ
11: τίποτα,
10: πιθανό.
11: Δεν βγαίνει τίποτα, κύριε Στελέπτη, όταν τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Άρης Πάγος. Όταν ο Άρης Πάγος είναι τον τελευταίο λόγο και ολική δικαιοσύνη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα Λάουρα Εικοβέση.
10: Ναι. Και τι ποσοστό πιστεύετε θα πάρει σε εκλογές η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πετράκη?
11: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα 20-25% δικό της ποσοστό βολεμένων, ηλιθίων, που είναι προθέσιμο να με κάποιον άνθρωπο μεγάλος ηλικία 75-87 χρονών και λέω εγώ χώνας μια ζωή μου στάξη ψηφίζω. Η Νέα Δημοκρατία δεν με νοιάζει τίποτα. Μέχρι να πεθάνω μου στάξη να ψηφίζω. Δεν σε έχω ξαναπεί ότι αν δεν πεθάνουν αυτά τα κολλημένα μυαλά, προκομίσαν τη χώρα δεν θα δούμε. Έχει ένα 20-25% την αντιπολίτευση την έχουν διαλύσει. Εδώ βλέπουμε ότι ξαφνικά το Sky παρουσιάζει θέματα που αν ήταν άλλη χρονική στιγμή δεν θα ήταν ποτέ ξανά, ποτέ με τίποτα. Τον Κασιδιάρη ότι θα κάνει κόμμα, ξαφνικά τα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης στον πατριωτικό χώρο επαναφέρουν τον Κασιδιάρη που δεν έχει δικαίωμα να κάνει.
10: Τα έχουμε δει όλα, το Sky να διαφημίζει Κασιδιάρη, απίστευτο πράγμα. Που δεν, που δεν είναι θέμα του Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης μπορεί να πήρε ένα μικρόφωνο και να είπε ότι θα κάνω κόμμα. Και δεν μπορεί να κάνει κόμμα μέχρι το 2033. Αυτό είναι κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι το αξιοποιεί. Το αξιοποιεί το σύστημα αυτό.
11: Άμα θα ανακοινώσω εγώ τώρα ότι θα κάνω κόμμα, παρόλο που δεν μπορώ, θα ασχοληθεί κανείς? Όχι.
10: Ναι.
11: Το Κασιδιάρη που δεν έχει το δικαίωμα γιατί ασχολούνται. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
10: Το αξιοποιούν με τον δικό του τρόπο. Θέλω να σα κάνω όμως μια ερώτηση. Γιατί θυμάμαι και την υπόθεση του Ζαχόπουλου τώρα που συζητούσαμε.
11: Βεβαίως.
10: Αυτά που συζητούσαμε. Ο Ζαχόπουλος γνωρίζουμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Μας βγάλανε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει από τον 4ο ή 7ο όροφο, δεν θυμάμαι. Στο Κολωνάκι, σε ένα σπίτι που είχε. Υπήρχε ένα ροζ βίντεο με μια συνεργάτη δάτου. Υπήρχαν κάποιες αναφορές στο συγχωρεμένο το θέμα τον Αναστασιάδη. Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, για εκβιασμό, τα DVD. Και διάφορα, ξέρετε τώρα αυτά τα ροζ σκάνδαλα πώς λειτουργούν, εκβιασμοί, ροζ σκάνδαλα, τέτοια μάμου ιστορίες. Κάποιοι έχουν δηλώσει και έχουν πει παλαιότερα το ότι υπάρχει πιθανότητα, δεν γνωρίζω, να μην πήδηξε να αυτοκτονήσει από τον τέταρτο, αλλά να τον ανάγκασε κάποιος. Και θυμάμαι το ότι είχαν αθωθεί όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί. Εσείς τι πιστεύετε ότι είχε γίνει τότε με τον Χριστό τον Ζαχόπουλο?
11: Κύριε Σερέτη, υπάρχουν αυτοκτονίες και αυτοκτονημένοι, όπως είπατε κι εσείς. Πολλές φορές σε διάφορες υποθέσεις έχουν παρουσιαστεί αυτοκτονία με ένα λύσιμο μιας υπόθεσης χωρίς να σηκώσει σκόνη και ντόρο και κίνδυνο για αυτούς που κινδυνεύουν. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη δεν μπορώ να το ξέρω γιατί ήμουν μπροστά.
10: Κατανοητό.
11: Το μόνο που ξέρω είναι ότι τα ροζ βίντεο που κυκλοφορούν και τα πολύ πολύ ροζ, όπως είπατε και εσείς, που δεν είναι και κατά εμάς που είμαστε ανώμαλοι τελικά και πηγαίνουμε με γυναίκες και γυναίκες που πηγαίνουν με άντρες, έχουν κάνει θράψη αυτή τη στιγμή μεταξύ τους. Πιο πολλά δεν έχουν ροζ βίντεο αυτοί παρά το Σιρινάκι που έχει εταιρεία παραγωγής πορνό στη χώρα.
10: Ένα λεπτό. Δηλαδή, πιο πολλά ροζ βίντεο υπάρχουν για τους βουλευτές και τους υπουργούς, εννοείται, από ό,τι υπάρχει από την πλευρά του παραγωγού του Σιρινάκι.
11: Ξεκάθαρα.
10: Ξεκάθαρα κιόλας.
11: Ξεκάθαρα.
10: Δηλαδή, Τα ροζ βίντεο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να βάλω τίτλο σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε.
11: Τα πολύ ροζ βίντεο. Γιατί είναι τα ροζ και τα πολύ ροζ ροζ.
10: Ποια είναι η διαφορά, κύριε Πετράκη, από τα ροζ και από τα πολύ ροζ?
11: Τα ροζ τουλάχιστον έχει να κάνει αυτά που όλοι ξέρουμε εμείς οι παλιοί, τουλάχιστον ο άντρας με μια γυναίκα. Τα άλλα είναι τα φύλλα μεταξύ τους.
10: Α, χαμός δηλαδή.
11: Για μας που είμαστε παλιά με Ελλάδα, δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε.
10: Χαμός δηλαδή.
11: Εμένα, ό,τι κάνει ο καθένας έτσι στο κρεβάτι του, σε ενήλικους, ναι, είναι δική του προσωπική επιλογή και είναι υπεύθυνος των πραξιών του. Και δεν θα μπορώ να σχολιάσω τι κάνει. Αλλά το κακό είναι αυτό που είπατε από την αρχή εσείς, ότι όταν έχεις μια σεξουαλική ζωή, ένα σεξουαλικό προσανατολισμό συγκεκριμένο και το κρύβεις, και αυτό είναι γνωστό σε κάποιους κύκλους, γίνεσαι λοιπόν όμηρος αυτού των κύκλων, γιατί μπορούν να σε ελέγχουν απόλυτα εκβιάζοντάς σε μερός βίντεο και μην αποκαλυφθούν και χαλάσει η εικόνα σου. Αυτό είναι το θέμα όλο.
10: Δηλαδή κάποιοι είναι λουλούδια και δεν λουλούδια θέλουν να το πούνε.
11: Ναι. Κάποιοι άλλοι πάλι που είχαν παράνομες σεξουαλικές σχέσεις και μάλιστα και ιδιαίτερα γούστα πάνω στο κομμάτι το σεξουαλικό, και είναι πάει και αυτοί οι όμοιροι των συγκεκριμένων κέντρων, τη ζωή συνεχίζεται ωραία.
10: Και θυμάμαι, είμαστε και την υπόθεση.
11: Είμαστε όλοι ένα μεγάλο κρεβάτι.
10: Α, έτσι, μπα. Ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι θυμάμαι την υπόθεση του Κολονού, όπου είχε βγει 12χρονη, την οποία ξέρετε τώρα με ποιο τρόπο τη συμπεριφέρθηκαν, να μην πω κάτι διαφορετικό. Είχε δηλώσει ότι υπάρχουν και αρκετοί πολιτικοί, ιερείς και άλλα πρόσωπα τα οποία ήθελαν ή και παρενόχλησαν την προσωπική της ζωή, και φυσικά και ξέρετε τώρα και με ποιον άλλο τρόπο κινήθηκαν απέναντί της, και κανένας ακόμα δεν έχει αποκαλύψει ποιοι είναι αυτοί οι καναλάρχες, αυτοί οι τηλεπαρουσιαστές που ανέφερε, οι πολιτικοί, οι ιερείς, γιατί συνήθως βλέπουμε πρόσωπα στις ιστοσελίδες. Εκεί γιατί δεν είδαμε πρόσωπα?
11: Εκεί για εσένα δεν έχει μόνο πρόσωπα, δεν είδαμε, και ούτε θα δούμε ποτέ, ούτε θα ασχοληθούν ποτέ. Εδώ βγήκε σε εσάς και θυμάμαι τον πατέρα και είπε τόσα πράγματα. Σε εσάς την εκπομπή σου, πατέρα του 12χρονης. Mm-hmm. Και δεν ασχολήθηκε κανείς. Κανείς.
10: Κανένας, ναι.
11: Αν ήταν να αφορούσε ένα θέμα, ένα ροζ βίντεο μιας celebrity Ελληνίδας ή τέτοιο, ή ένας βιασμός υποτιθήμενος από ένα ηθοποιό σε κάποιες άλλες μετά από 15 χρόνια που τον καταγγείλανε, θα φιλούνταν χρόνια τα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης με αυτά τα θέματα. Με ένα παιδί που πέρασε αυτό που πέρασε, αυτό που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς υγιής άνθρωπος στο μυαλό, δεν ασχολείται άνθρωπος. Διότι δυστυχώς η ανομαλία πλέον στα υψηλά κλιμάκια έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
10: Ναι, αλλά δεν γίνεται να τα αφήνουμε αυτά
11: Έτσι. Δεν γίνεται να αφήνουμε εμείς έτσι, αλλά δυστυχώς αυτοί που έχουν τα μέσα, τη δύναμη και τον τρόπο να τιμωρήσουν και να αλλάξει αυτό, δεν τους ενδιαφέρει να το κάνουν, διότι δεν θέλουν να το κάνουν, διότι και αυτοί πολλοί είναι μέρος του συστήματος ή εκβιαζόμενοι από το σύστημα.
10: Δηλαδή,
11: και όσοι κύριο Σερέτη παρουσιάζουν κάτι πράγματα στη δημοσιότητα διαφορετικά από ό,τι είναι, τόσο τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα.
10: Μέχρι σήμερα, κύριε Πετράκη, μέχρι σήμερα είχα μια εικόνα συγκεκριμένη για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και για όλους αυτούς τους υπουργούς και βουλευτές. Τώρα εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αρχίζουν και στους ακρατές που στέλνουν διάφορα μηνύματα να σπάνε τα στερεότυπα, να συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν αρκετοί πολιτικοί που κορδίζουν το γραμμόφωνο, που στην ουσία το παίζουν τον τέφι και δεν το έχουν δηλώσει. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Άμα τώρα έχουν σχέσεις και με κυκλώματα και με ανήλικα. Τώρα, κύριε Πετράκη, εδώ πέρα, εγώ με τα ανήλικα, ξέρετε ότι είμαι κάθετος, ότι δεν πρέπει να συνεχίσουν, όχι να μιλάνε 20 μέτρα κάτω από τη γη σε 4 τείχους, και άμα είναι μπορούν μια φορά το μήνα να δουν και μια λωρίδα φωτός.
11: Είστε πολύ ανθρωπιστής, Σερέτη, να ξέρετε, αφού μια φορά το μήνα δέχεστε αυτό το πράγμα για αυτούς, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό, δεν είναι το σημείο αυτό. Το θέμα είναι ότι πραγματικά η κατάσταση που επικρατεί με την εξουσία, με τη δύναμη, ξέρετε, η δύναμη και η εξουσία στα χέρια ανθρώπων μπορεί και μαζί σε συνδυασμό με ναρκωτικές ουσίες και διάφορα άλλα πράγματα και με τελετές δημήσεις που κάνουν αυτοί και κλειστά λόμπι μεταξύ τους, αιρέσεις και αδερφότητες, μπορεί να σου οδηγήσει τον άνθρωπο να κάνει πολύ χειδέα και αποτρόπαια πράγματα. Πραγματικά σας το λέω ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση.
10: Μέσα αυτοί όλοι, μέσα! Μέσα!
11: Μέσα, κύριε Σερέτη, αλλά πού μέσα που είναι όλοι ελεγχόμενοι και όσοι δεν είναι ελεγχόμενοι είναι μέρος.
10: Άνθρωποι οι οποίοι, άνθρωποι κύριε Πετράκη, οι οποίοι αποδέχονται το ότι κυκλοφορούν ελεύθεροι, παιδοβιαστές, ψυχανόμαλοι, οι οποίοι σηκώσανε το χέρι τους σε ένα ανήλικο, πρέπει όχι να πάνε απλά, κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι θα χρησιμοποιήσουν κάποιους όρους και θα πούνε «Α, θανατικές ποινές και τέτοια», όχι, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Παιδιά, εγώ σας το λέω, δεν είμαι υπέρ της θανατικής ποινής. Εγώ 20 μέτρα κάτω από τη γη σε ένα κελί, εκεί, μια ζωή εκεί. Άστο να γίνει μια ζωή. Θα μου πει τώρα κάποιος να το συντηρούμε, να το ποτίζουμε, να τον ταΐζουμε. Είναι μια τιμωρία που θα βασανίζεται μια ζωή εκεί πέρα κάτω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πραγματικά για μένα αυτό είναι ένας νόμος ο οποίος πρέπει να βγει χθες για όλους αυτούς. Και επειδή μαθαίνω ότι κυκλοφορούν και ελεύθεροι κάποιοι και ότι υπάρχει ανοχή και από συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουμε πρόβλημα. Εδώ πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο αυτό.
11: Με το Λιγνάδη τι έχει γίνει, Σερέτη? Δεν είναι δηλαδή ο Λιγνάδη, ο Γεωργιάδης. Όχι ο Άδωνης, ο Νίκος, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
10: Ναι, υπάρχουν αρκετές κατηγορίες. Έχει αθωθεί, από ποιους έχει αθωθεί πρώτον? Τώρα για το Λιγνάδι, εγώ είχα ακούσει, δεν ξέρω, ούτε υιοθετώ αυτό που είχα ακούσει, το ότι είχαν πέσει και κάποιες τσίφρες για κάτι προσφυγόπουλα και για κάτι τέτοια. Η ελληνική δικαιοσύνη βέβαια δεν ενημερώνει τον κόσμο τι ακριβώς ισχύει και δεν ισχύει. Και αυτά που βλέπουμε τώρα για τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη με κάνουν να αμφιβάλλω για το αν οι αποφάσεις εκείνες τελικά ήταν ακέραιες και δεν είχαν.
11: Δεν υπάρχει ούτε μία ακέραιη απόφαση δικαιοσύνης ό,τι αφορά όλο το σύστημα αυτό. Ούτε μία. Ούτε μία. Γι' αυτό βλέπετε και δεν ασχολείται η δημοσιότητα με τον Μίχο, με τον Λιγνάδη, με τον Γεωργιάδη, με τον Λεύκοβιτς. Και πάει λέγοντας.
10: Και υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Επίσης, ξέρετε τώρα, μιας και αναφέρατε τον Μίχο, έχουμε μπροστά μας 4 λεπτά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί εγώ έκανα μια έρευνα. Και έβγαλα εδώ πέρα και τον πατέρα, έχω μιλήσει και με τη μητέρα για το κύκλωμα αυτό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι ο Ηλίας Μίχος, πέρα που ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είχε φωτογραφία με τον διευθυντή της αστυνομίας της περιοχής. Επίσης, είχαμε καταγγελία το ότι τον είχαν ενημερώσει νωρίτερα το ότι θα πάει έλεγχος. Ποιος τον ενημέρωσε? Είναι σχετική η φάση με τις φωτογραφίες που είχε και με τον Πατούλη κάποιες φωτογραφίες και με όλους αυτούς? Έχει γίνει κάποια έρευνα? Ρωτάω γιατί. Γιατί ο κόσμος μου περνάει αυτό το μήνυμα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος σαν δημοσιογράφος, εφόσον ο κόσμος έχει αυτές τις απόψεις, να τοποθετηθώ με αυτόν τον τρόπο. Έχει γίνει έρευνα να δούμε τι σχέσεις είχε ο Μίχος με όλα αυτά τα πρόσωπα?
11: Έχετε δει καμία έρευνα? Έχετε δει καμία από την αστυνομία, από την δικαιοσύνη, από τα μέσα ενημέρωση αστυνομικά να έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον πραγματικό για την αποκάλυψη αυτού του δεχτές εγκλήματος, που δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δεχτές έγκλημα, αλλά ότι συνδέονται με τα. Είναι κομμάτια του ίδιου παζλ όλα αυτά. Γιατί όσο μένουν τα κρυφά, όσο τα παραποιούν, τόσο συνεχίζουν αυτοί και μακρυμερεύουν και μεγαλώνουν. Και όσο και έτσι τα social media προβάλλουν μόνο αυτό το πράγμα ζωής, και όταν μας βλέπουμε στα κορίτσια, π.χ. να πάμε να σας φέρνω τα νέα κορίτσια, ότι γιατί να πάνε να σπουδάσεις, γιατί να πάνε να κάνεις κάτι αξιοπρεπές στη ζωή σου, μπορείς ένα OnlyFans ή μέσω Instagram και και καταλήγεις να βρίσκεσαι νεκρή από ναρκωτικά και η δημοσιότητα παρουσιάζουν ότι ποιος του δώσει το άτυπο κοριτσίου αυτού. Εγώ πίστευτε με, κύριε Σερέτη, που έχουμε στη νύχτα, αυτό είναι μύθος. Ποιος σου δώσε αυτά? Κανείς δεν σου δίνει με το ζόρι. Πιστέψτε με. Κανείς.
10: Πρέπει να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους ανώμαλους. Πρέπει
11: για να τελειώσουμε όμως,
10: να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
11: Να το δούμε κατάματα το πρόβλημα. Και όχι να λακίζουν οι δημοσιογράφοι στα κανάλια. Και όχι η δικαιοσύνη και η αστυνομία να κλείνει τα μάτια. Και η κοινωνία να το δέχεται.
10: Έτσι ακριβώς, κύριε Πετράκη.
11: Κύριε Σερέτη, δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο ποιοι θα είναι στη θέση αυτή. Γιατί έχουμε μεγαλώνουν παιδιά κάποιοι, κάποιοι θα κάνουν παιδιά. Και όσο η κοινωνία μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε βούρκο, τόσο και τα δικά μας παιδιά και τον κόσμο όλου κινδυνεύουν να πέσουν μέσα σε αυτόν.
10: Θα έχουν λάθος ερεθίσματα και λάθος πρότυπα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετράκη.
11: Να είστε καλά και εσένα, γεια σας.
10: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Τώρα θα κάνουμε μια αφιέρωση. Σε συγκεκριμένο πρόσωπο η αφιέρωση. Πριν πάμε στην αφιέρωση, όμως πρέπει να πω ότι από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταλάβατε, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο αρκετοί το κρεμάνε το κουρτινόξυλο. Αρκετοί! Τι ξεβλουδίζουν την μπανάνα. Το ψήνουν το ψωμάκι. Το παίζουν το κλαρίνο. Το σκαλίζουν το παρτέρι, το ποτίζουν το λουλούδι. Είναι πολύ, πάρα πολύ. Για να μην αρχίσω να λέω ότι τα λύνουν τα κορδόνια εσκεμμένα και κάτι τέτοιες τρέλες. Άσε τώρα, άσε. Θα ήθελα να έχω μια λίστα μπροστά μου, σας το λέω, μια λίστα. Και να γράφει. Αυτός που υποστηρίζουν όλοι αυτοί, είδατε τι κάνανε. Με τους ομοφιλόφιλους και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά. Μας τρελάνανε. Μας βγάλανε ότι υπάρχουν 42 φύλλα. Θα ήθελα να έχω μια λίστα που να γράφει για τον κάθε βουλευτή και κάθε υπουργό τι φύλλο είναι. Τι φύλλο. Είσαι ομοφιλόφιλος, είσαι transsexual, είσαι drag queen. Τι είσαι. Just stop the music. Just play that Philly sound. Καλά άμα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν απλώσει χέρι σε ανήλικο και υπάρχουν στοιχεία. Όχι απλά πρέπει να βγουν στη φόρα. Πρέπει να πάνε μέσα. Να βγουν στη φόρα, τα βγάζω εγώ στη φόρα. Δεν έχω ανάγκη. Φέρτε τα σε μένα. Φέρτε τα σε μένα αν έχετε στοιχεία για κάποιους παιδοβιαστές. Και θα τα βγάλω εγώ στη φόρα. Μην αγχώνεστε. Εδώ. Κι ας έρθουνε. Κι ας έρθουνε σε μένα να τους μάθω κότσαρι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, θα βάλω ένα τραγουδάκι, μιας και ανέφερα τον Ηρακλή τον Νύκταρη, του Νικομανόλη Νύκταρη. Ένα παλικάρι 20 χρονών είναι το τραγούδι, να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα και να πούμε ότι γιατί χάθηκε άδικα αυτό το παλικάρι 20 χρονών στην Κρήτη κάτω και είναι 20 χρονών και στο τραγούδι ο στίχος και από όσο γνωρίζω ο Νικομανόλης πήγε στην κηδεία, τίμησε την οικογένεια και το τραγούδισε live στην κηδεία αυτό το τραγούδι. Τα χαιρετίσματά μας στην Κρήτη, στους γνήσιους, στους αρσενικούς. Και σε όσους κρατάνε το λόγο τους. Γιατί ένας άντρας κρατάει πάντα το λόγο του. Και μόνο οι γυναικοί λένε ψέματα. Πάμε, δώσε. Πάμε, Νικομανόλης Νύκταρης, ένα παλικάρι 20 χρονών. Καλεσμένους λίγο να προσέχουμε. Δεν τα πάω και πολύ καλά με όλους. Μην έχουμε καμιά ιστορία τώρα από το πουθενά εκεί. Παλικάρι 20 χρόνο. Νικομανόλη.

0: Οι αφεντικοί δεν τα πάνε καλά με όλους. Καλά με όλους, τα πάνε
1: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Η ισχυρή κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πλατιγιάλι, όπου το απόγευμα της Πέμπτης εντοπίστηκε ύποπτο πλωτό ντρόουν στη θαλάσσια περιοχή, κοντά στις εγκαταστάσεις του λιμανιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μη επανδρομένο μέσο εντοπίστηκε ανοιχτά του λιμανιού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έφερε εκρηκτικό μηχανισμό, γεγονός που προκάλεσε άμεσο συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της πυροσβεστικής, καθώς και ειδικοί πυροτεχνουργοί οι οποίοι εξετάζουν το αντικείμενο με ιδιαίτερη προσοχή. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι να διαπιστωθεί η φύση του αντικειμένου και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Υποκράτηση παραμένουν οι τρεις συλληφθέντες για το άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης πίσω από το Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να είχε οπαδικό υπόβαθρο και ξεκίνησε με ερώτηση «Τι ομάδα είστε?». Οι τρεις κατηγορούμενοι ηλικίας 28, 19 και 20 ετών αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αθλητική βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μονομενές πλημμυλιοδικείο Έτωλο Ακρανίας αποφάσισε την αναβολή της δίκης, κρίνοντας απαραίτητη την εξέταση μαρτύρων και την προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων από το νοσοκομείο Αγρινίου. Παράλληλα, διέταξε τη συνέχιση της κράτησης των κατηγορουμένων έως την εκδίκαση της υπόθεσης, με νέα δικάσιμο να ορίζεται για το Σάββατο 9 Μαΐου. Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως κατέθεσε ο Τολοκαρνάνας βουλευτής Νίκος Παπαναστάσης μαζί με άλλους βουλευτές του ΚΚΕ, ζητώντας την ένταξη των εργαζομένων στις ιχθυοκαλλιέργειες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα κερδοφόρο κλάδο, με την Ελλάδα να κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται. Στην ερώτηση τονίζονται οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πολλωτές εγκαταστάσεις, εκτελούν βαριές χειρονακτικές εργασίες και εκτίθενται σε αντίξωες καιρικές συνθήκες και χημικές ουσίες. Αντίστοιχα, στα συσκευαστήρια καταγράφονται πολλή ώρα ωράρια και εργασία σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε εργατικά ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ σημειώνεται ότι παρά τις συνθήκες αυτές, ο κλάδος δεν έχει ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά, γεγονός που επηρεάζει την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων. Με την ερώτησή τους, οι βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην ένταξη όλων των εργαζομένων του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, υποδέχτηκε την κοινότητα του Αγίου Όρους και σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης. Όπως σημείωσε με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση, ο Δήμος Θέρμου υποδέχτηκε τον Άγιο Πρώτο, Γέροντα Αβραάμ Λαβριώτη, καθώς και εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητας της Αθωνικής Πολιτείας. Τόνισε ότι η παρουσία τους αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή πνευματικής και ιστορικής σημασίας για την περιοχή, η οποία συνδέεται διαχρονικά με την Ορθοδοξία και την Παράδοση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σύνδεση του τόπου με μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και ο Άγιος Καλλίνικος, υπογραμμίζοντας τη βαριά πνευματική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος Θέρμου εξέφρασε το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για την επίσκεψη, χαρακτηρίζοντάς τη ως ευλογία για τον τόπο, με την ευχή η παρουσία της Αθωνικής Πολιτείας να αποτελέσει πηγή πίστης, ελπίδας και δύναμης για τους πολίτες. Επανέρχεται και φέτος η διοργάνωση City Trail Αγρίνιο στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης, Άγιος Χριστόφορος, συνεχίζοντας μια επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε το 2018. Η διοργάνωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου, που κάθε χρόνο αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 με αφετηρία και τραυματισμό την Πλατεία Δημοκρατίας. Στόχος της δράσης είναι να φέρει τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ερασιτεχνικό τρέξιμο πιο κοντά στους πολίτες, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τόσο όσων ήδη ασχολούνται με τον αθλητισμό, όσο και εκείνων που επιθυμούν να αποφορτιστούν από την καθημερινότητα μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα. Παράλληλα, η διοργάνωση συμβάλλει στην ανάδειξη της πόλης, καθώς οι συμμετοχές έχουν δηλωθεί και από άλλες περιοχές της χώρας, όπως τα Ιωάννινα, η Πάτρα, η Άρτα, η Λευκάδα και η Αθήνα. Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει τους δημότες ότι παραμένει κλειστή η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου στον Αστακό λόγω των εργασιών ανάπλασης της κεντρικής πλατείας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της πλατείας στο σημείο όπου βρίσκεται το φαρμακείο Μάντζαρη ως την Εθνική Οδό Αντιστάσεως, όπου αποτελεί τμήμα του πεζοδρόμου της πρώτης φάσης της ανάπλασης. Η οδός θα παραμείνει κλειστή έως την ολοκλήρωση των εργασιών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας έχουν δοθεί κανονικά σε κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. Ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αναβαθμίζει την περιοχή. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, στην αίθουσα στο Επιμελητήριο Αιτωλοκανανίας, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις, τις επιλέξιμες δαπάνες και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση για την επίλυση απορειών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος.
4: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Αιτωλοακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
8: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Αιτωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
10: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
11: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου, με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου, στη Σχιαδήμα 1 και Παναγωπούλου.
12: Άνοιξη.
13: Ώρα για ανανέωση.
12: Καλοκαίρι.
13: Καιρός για καθαρό σκάφος.
12: Φθινόπωρο.
13: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
12: Χειμώνας.
13: Καθαριότητα παντός καιρού.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
13: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
12: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
14: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
15: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
16: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
15: Από πού την είχατε πάρει?
16: Από το γυροδικείο.
17: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
16: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
17: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
18: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
19: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
18: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
19: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
20: Ταξίδι, τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
21: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
22: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
21: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
22: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
21: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
22: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
21: Πακέτα διακοπών.
22: Κρουαζιέρες.
21: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
22: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410 58 314.
22: Και στο trichonidatravel.gr.
21: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
23: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
24: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
25: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
0: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
24: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
0: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
24: Τηλέφωνο 26410 57 778.
0: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
1: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
2: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
3: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
24: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
2: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και ευθυνά.
0: Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων.

0: των βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
1: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
2: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
3: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
2: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
3: Κοίτα ποιο να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
2: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
4: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
5: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
1: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54-770. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
7: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
10: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
11: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
10: Σου έχω λύση που θα σε σώσει.
12: Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
11: Δηλαδή
12: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
13: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
12: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
13: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 2641027940.
13: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
14: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635091345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
15: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 2641025165.
16: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
17: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
17: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
16: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
17: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 2641047100.
16: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
18: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη, Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
19: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt.
20: Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
21: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
22: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Η ισχυρή κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πλατιγιάλι, όπου το απόγευμα της Πέμπτης εντοπίστηκε ύποπτο πλωτό ντρόουν στη θαλάσσια περιοχή, κοντά στις εγκαταστάσεις του λιμανιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μη επανδρομένο μέσο εντοπίστηκε ανοιχτά του λιμανιού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έφερε εκρηκτικό μηχανισμό, γεγονός που προκάλεσε άμεσο συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της πυροσβεστικής, καθώς και ειδικοί πυροτεχνουργοί οι οποίοι εξετάζουν το αντικείμενο με ιδιαίτερη προσοχή. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι να διαπιστωθεί η φύση του αντικειμένου και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Υποκράτηση παραμένουν οι τρεις συλληφθέντες για το άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης πίσω από το Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να είχε οπαδικό υπόβαθρο και ξεκίνησε με ερώτηση «Τι ομάδα είστε?». Οι τρεις κατηγορούμενοι ηλικίας 28, 19 και 20 ετών αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αθλητική βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μονομενές πλημμυλιοδικείο Έτωλο Κανανίας αποφάσισε την αναβολή της δίκης, κρίνοντας απαραίτητη την εξέταση μαρτύρων και την προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων από το νοσοκομείο Αγρινίου. Παράλληλα, διέταξε τη συνέχιση της κράτησης των κατηγορουμένων έως την εκδίκαση της υπόθεσης, με νέα δικάσιμο να ορίζεται για το Σάββατο 9 Μαΐου. Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως κατέθεσε ο Τολοκαρνάνας βουλευτής Νίκος Παπαναστάσης μαζί με άλλους βουλευτές του ΚΚΕ, ζητώντας την ένταξη των εργαζομένων στις ιχθυοκαλλιέργειες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα κερδοφόρο κλάδο, με την Ελλάδα να κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται. Στην ερώτηση τονίζονται οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πολλωτές εγκαταστάσεις, εκτελούν βαριές χειρονακτικές εργασίες και εκτίθενται σε αντίξωες καιρικές συνθήκες και χημικές ουσίες. Αντίστοιχα, στα συσκευαστήρια καταγράφονται πολλή ώρα ωράρια και εργασία σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε εργατικά ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ σημειώνεται ότι παρά τις συνθήκες αυτές, ο κλάδος δεν έχει ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά, γεγονός που επηρεάζει την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων. Με την ερώτησή τους, οι βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην ένταξη όλων των εργαζομένων του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, υποδέχτηκε την κοινότητα του Αγίου Όρους και σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης. Όπως σημείωσε με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση, ο Δήμος Θέρμου υποδέχτηκε τον Άγιο Πρώτο, Γέροντα Αβραάμ Λαβριώτη, καθώς και εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητας της Αθωνικής Πολιτείας. Τόνισε ότι η παρουσία τους αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή πνευματικής και ιστορικής σημασίας για την περιοχή, η οποία συνδέεται διαχρονικά με την Ορθοδοξία και την Παράδοση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σύνδεση του τόπου με μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και ο Άγιος Καλλίνικος, υπογραμμίζοντας τη βαριά πνευματική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος Θέρμου εξέφρασε το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για την επίσκεψη, χαρακτηρίζοντάς τη ως ευλογία για τον τόπο, με την ευχή η παρουσία της Αθωνικής Πολιτείας να αποτελέσει πηγή πίστης, ελπίδας και δύναμης για τους πολίτες. Επανέρχεται και φέτος η διοργάνωση City Trail Αγρίνιο στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης, Άγιος Χριστόφορος, συνεχίζοντας μια επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε το 2018. Η διοργάνωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου, που κάθε χρόνο αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 με αφετηρία και τραυματισμό την Πλατεία Δημοκρατίας. Στόχος της δράσης είναι να φέρει τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ερασιτεχνικό τρέξιμο πιο κοντά στους πολίτες, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τόσο όσων ήδη ασχολούνται με τον αθλητισμό, όσο και εκείνων που επιθυμούν να αποφορτιστούν από την καθημερινότητα μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα. Παράλληλα, η διοργάνωση συμβάλλει στην ανάδειξη της πόλης, καθώς οι συμμετοχές έχουν δηλωθεί και από άλλες περιοχές της χώρας, όπως τα Ιωάννινα, η Πάτρα, η Άρτα, η Λευκάδα και η Αθήνα. Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει τους δημότες ότι παραμένει κλειστή η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου στον Αστακό λόγω των εργασιών ανάπλασης της κεντρικής πλατείας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της πλατείας στο σημείο όπου βρίσκεται το φαρμακείο Μάντζαρη ως την Εθνική Οδό Αντιστάσεως, όπου αποτελεί τμήμα του πεζοδρόμου της πρώτης φάσης της ανάπλασης. Η οδός θα παραμείνει κλειστή έως την ολοκλήρωση των εργασιών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας έχουν δοθεί κανονικά σε κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. Ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αναβαθμίζει την περιοχή. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, στην αίθουσα στο Επιμελητήριο Αιτωλοκανανίας, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις, τις επιλέξιμες δαπάνες και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση για την επίλυση αποριών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com. 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
13: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
5: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
5: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
13: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
14: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
15: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
16: Πρώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
17: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
16: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
17: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
16: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
17: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
16: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
17: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
16: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
17: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
16: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
18: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
19: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
18: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
19: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
18: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
19: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
18: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
19: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
18: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
19: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
20: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μια βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 047 996. διαμορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
1: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
21: Ψητοπολείο θεμελής.
1: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
21: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
1: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
21: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόιλ Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Άνοιξη.
8: Ώρα για ανανέωση.
7: Καλοκαίρι.

0: Καιρός για καθαρό σκάφος.
1: Φθινόπωρο.
0: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
1: Χειμώνας.
0: Καθαριότητα παντός καιρού.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
0: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
1: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
2: Κουτέρης Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει.
3: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
7: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
9: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
10: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
11: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
12: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
13: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
14: Μαμά Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
15: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ακούτε ραδιοόραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιοόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ισχυρή κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πλατιγιάλι, όπου το απόγευμα της Πέμπτης εντοπίστηκε ύποπτο πλωτό ντρόουν στη θαλάσσια περιοχή, κοντά στις εγκαταστάσεις του λιμανιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μη επανδρομένο μέσο εντοπίστηκε ανοιχτά του λιμανιού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έφερε εκρηκτικό μηχανισμό, γεγονός που προκάλεσε άμεσο συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της πυροσβεστικής, καθώς και ειδικοί πυροτεχνουργοί οι οποίοι εξετάζουν το αντικείμενο με ιδιαίτερη προσοχή. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι να διαπιστωθεί η φύση του αντικειμένου και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Υποκράτηση παραμένουν οι τρεις συλληφθέντες για το άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης πίσω από το Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να είχε οπαδικό υπόβαθρο και ξεκίνησε με ερώτηση «Τι ομάδα είστε?». Οι τρεις κατηγορούμενοι ηλικίας 28, 19 και 20 ετών αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αθλητική βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μονομενές πλημμυλιοδικείο Έτωλο Κανανίας αποφάσισε την αναβολή της δίκης, κρίνοντας απαραίτητη την εξέταση μαρτύρων και την προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων από το νοσοκομείο Αγρινίου. Παράλληλα, διέταξε τη συνέχιση της κράτησης των κατηγορουμένων έως την εκδίκαση της υπόθεσης, με νέα δικάσιμο να ορίζεται για το Σάββατο 9 Μαΐου. Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως κατέθεσε ο Τολοκαρνάνας βουλευτής Νίκος Παπαναστάσης μαζί με άλλους βουλευτές του ΚΚΕ, ζητώντας την ένταξη των εργαζομένων στις ιχθυοκαλλιέργειες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα κερδοφόρο κλάδο, με την Ελλάδα να κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται. Στην ερώτηση τονίζονται οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πολλωτές εγκαταστάσεις, εκτελούν βαριές χειρονακτικές εργασίες και εκτίθενται σε αντίξωες καιρικές συνθήκες και χημικές ουσίες. Αντίστοιχα, στα συσκευαστήρια καταγράφονται πολλή ώρα ωράρια και εργασία σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε εργατικά ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ σημειώνεται ότι παρά τις συνθήκες αυτές, ο κλάδος δεν έχει ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά, γεγονός που επηρεάζει την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων. Με την ερώτησή τους, οι βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην ένταξη όλων των εργαζομένων του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, υποδέχτηκε την κοινότητα του Αγίου Όρους και σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης. Όπως σημείωσε με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση, ο Δήμος Θέρμου υποδέχτηκε τον Άγιο Πρώτο, Γέροντα Αβραάμ Λαβριώτη, καθώς και εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητας της Αθωνικής Πολιτείας. Τόνισε ότι η παρουσία τους αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή πνευματικής και ιστορικής σημασίας για την περιοχή, η οποία συνδέεται διαχρονικά με την Ορθοδοξία και την Παράδοση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σύνδεση του τόπου με μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και ο Άγιος Καλλίνικος, υπογραμμίζοντας τη βαριά πνευματική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος Θέρμου εξέφρασε το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για την επίσκεψη, χαρακτηρίζοντάς τη ως ευλογία για τον τόπο, με την ευχή η παρουσία της Αθωνικής Πολιτείας να αποτελέσει πηγή πίστης, ελπίδας και δύναμης για τους πολίτες. Επανέρχεται και φέτος η διοργάνωση City Trail Αγρίνιο στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης, Άγιος Χριστόφορος, συνεχίζοντας μια επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε το 2018. Η διοργάνωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου, που κάθε χρόνο αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 με αφετηρία και τραυματισμό την Πλατεία Δημοκρατίας. Στόχος της δράσης είναι να φέρει τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ερασιτεχνικό τρέξιμο πιο κοντά στους πολίτες, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τόσο όσων ήδη ασχολούνται με τον αθλητισμό, όσο και εκείνων που επιθυμούν να αποφορτιστούν από την καθημερινότητα μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα. Παράλληλα, η διοργάνωση συμβάλλει στην ανάδειξη της πόλης, καθώς οι συμμετοχές έχουν δηλωθεί και από άλλες περιοχές της χώρας, όπως τα Ιωάννινα, η Πάτρα, η Άρτα, η Λευκάδα και η Αθήνα. Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει τους δημότες ότι παραμένει κλειστή η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου στον Αστακό λόγω των εργασιών ανάπλασης της κεντρικής πλατείας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της πλατείας στο σημείο όπου βρίσκεται το φαρμακείο Μάντζαρη ως την Εθνική Οδό Αντιστάσεως, όπου αποτελεί τμήμα του πεζοδρόμου της πρώτης φάσης της ανάπλασης. Η οδός θα παραμείνει κλειστή έως την ολοκλήρωση των εργασιών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας έχουν δοθεί κανονικά σε κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. Ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αναβαθμίζει την περιοχή. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, στην αίθουσα στο Επιμελητήριο Αιτωλοκανανίας, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 στις 6 το απόγευμα. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις, τις επιλέξιμες δαπάνες και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση για την επίλυση απορειών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών.
4: Κρουαζιέρες.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύόλιο παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
5: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
6: Μήπως να πετάμε τότε.
5: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
7: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
8: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
9: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
8: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
9: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
8: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
9: Καθαριστήρια So Clean.
8: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
9: και Πλατεία 3 Φανάρια.
8: Και στο www.showclean.gr.
7: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
10: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
10: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
10: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
10: Γιατί?
6: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
11: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
12: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
3: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
13: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
3: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
14: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
15: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
14: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
15: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
16: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
17: Το Double Espresso Café.
16: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
17: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
16: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
17: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
16: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
17: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
16: Double Espresso Café.
17: Διπλή απόλαυση. Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 6:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
4: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα. Και έρχεται στην πόρτα σου.
6: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου.

0: Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
1: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
2: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
3: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
4: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
7: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
8: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μία βόλτα.
7: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
8: Καλά, και τα παιδιά?
7: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410 44 664. cosmicpavlabowling.gr.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντας Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες, πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό με ειδικές τιμές για επαγγελματίες στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας, η τέλεια λύση.
12: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.
13: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και ραδιοόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Η ισχυρή κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πλατιγιάλι, όπου το απόγευμα της Πέμπτης εντοπίστηκε ύποπτο πλωτό ντρόουν στη θαλάσσια περιοχή, κοντά στις εγκαταστάσεις του λιμανιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μη επανδρομένο μέσο εντοπίστηκε ανοιχτά του λιμανιού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έφερε εκρηκτικό μηχανισμό, γεγονός που προκάλεσε άμεσο συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της πυροσβεστικής, καθώς και ειδικοί πυροτεχνουργοί οι οποίοι εξετάζουν το αντικείμενο με ιδιαίτερη προσοχή. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι να διαπιστωθεί η φύση του αντικειμένου και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Υποκράτηση παραμένουν οι τρεις συλληφθέντες για το άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης πίσω από το Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να είχε οπαδικό υπόβαθρο και ξεκίνησε με ερώτηση «Τι ομάδα είστε?». Οι τρεις κατηγορούμενοι ηλικίας 28, 19 και 20 ετών αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αθλητική βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μονομενές πλημμυλιοδικείο Έτωλο Ακρανίας αποφάσισε την αναβολή της δίκης, κρίνοντας απαραίτητη την εξέταση μαρτύρων και την προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων από το νοσοκομείο Αγρινίου. Παράλληλα, διέταξε τη συνέχιση της κράτησης των κατηγορουμένων έως την εκδίκαση της υπόθεσης, με νέα δικάσιμο να ορίζεται για το Σάββατο 9 Μαΐου. Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως κατέθεσε ο Τολοκαρνάνας βουλευτής Νίκος Παπαναστάσης μαζί με άλλους βουλευτές του ΚΚΕ, ζητώντας την ένταξη των εργαζομένων στις ιχθυοκαλλιέργειες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα κερδοφόρο κλάδο, με την Ελλάδα να κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται. Στην ερώτηση τονίζονται οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πολλωτές εγκαταστάσεις, εκτελούν βαριές χειρονακτικές εργασίες και εκτίθενται σε αντίξωες καιρικές συνθήκες και χημικές ουσίες. Αντίστοιχα, στα συσκευαστήρια καταγράφονται πολλή ώρα ωράρια και εργασία σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε εργατικά ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ σημειώνεται ότι παρά τις συνθήκες αυτές, ο κλάδος δεν έχει ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά, γεγονός που επηρεάζει την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων. Με την ερώτησή τους, οι βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην ένταξη όλων των εργαζομένων του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, υποδέχτηκε την κοινότητα του Αγίου Όρους και σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης. Όπως σημείωσε με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση, ο Δήμος Θέρμου υποδέχτηκε τον Άγιο Πρώτο, Γέροντα Αβραάμ Λαβριώτη, καθώς και εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητας της Αθωνικής Πολιτείας. Τόνισε ότι η παρουσία τους αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή πνευματικής και ιστορικής σημασίας για την περιοχή, η οποία συνδέεται διαχρονικά με την Ορθοδοξία και την Παράδοση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σύνδεση του τόπου με μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και ο Άγιος Καλλίνικος, υπογραμμίζοντας τη βαριά πνευματική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος Θέρμου εξέφρασε το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για την επίσκεψη, χαρακτηρίζοντάς τη ως ευλογία για τον τόπο, με την ευχή η παρουσία της Αθωνικής Πολιτείας να αποτελέσει πηγή πίστης, ελπίδας και δύναμης για τους πολίτες. Επανέρχεται και φέτος η διοργάνωση City Trail Αγρίνιο στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης, Άγιος Χριστόφορος, συνεχίζοντας μια επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε το 2018. Η διοργάνωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου, που κάθε χρόνο αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 με αφετηρία και τραυματισμό την Πλατεία Δημοκρατίας. Στόχος της δράσης είναι να φέρει τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ερασιτεχνικό τρέξιμο πιο κοντά στους πολίτες, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τόσο όσων ήδη ασχολούνται με τον αθλητισμό, όσο και εκείνων που επιθυμούν να αποφορτιστούν από την καθημερινότητα μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα. Παράλληλα, η διοργάνωση συμβάλλει στην ανάδειξη της πόλης, καθώς οι συμμετοχές έχουν δηλωθεί και από άλλες περιοχές της χώρας, όπως τα Ιωάννινα, η Πάτρα, η Άρτα, η Λευκάδα και η Αθήνα. Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει τους δημότες ότι παραμένει κλειστή η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου στον Αστακό λόγω των εργασιών ανάπλασης της κεντρικής πλατείας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της πλατείας στο σημείο όπου βρίσκεται το φαρμακείο Μάντζαρη ως την Εθνική Οδό Αντιστάσεως, όπου αποτελεί τμήμα του πεζοδρόμου της πρώτης φάσης της ανάπλασης. Η οδός θα παραμείνει κλειστή έως την ολοκλήρωση των εργασιών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας έχουν δοθεί κανονικά σε κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. Ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αναβαθμίζει την περιοχή. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, στην αίθουσα στο Επιμελητήριο Αιτωλοκανανίας, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις, τις επιλέξιμες δαπάνες και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση για την επίλυση αποριών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
6: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
7: Για μυρωδά το καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
8: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
9: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
10: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
11: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
10: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
11: Κοίτα ποιος να μιλάει.
10: Γιατί?
11: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
10: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
12: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
13: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
14: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
15: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702-827.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
16: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
17: Και ήρθε σε μένα.
18: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
16: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
18: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
16: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
18: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
19: Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
20: Άνοιξη.
21: Ώρα για ανανέωση.
20: Καλοκαίρι.
21: Καιρός για καθαρό σκάφος.
20: Φθινόπωρο.
21: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
20: Χειμώνας.
21: Καθαριότητα παντός καιρού.
20: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
21: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
20: Συνεργείο καθαρισμού. Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
20: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
22: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
23: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
19: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
5: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
4: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
4: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
5: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
6: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
7: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
8: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
9: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835.
10: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευασμένα.

0: κατασκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσης Κώστας.
1: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
0: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτση Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
2: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα, με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 26410 54 770.
3: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
4: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
3: Από πού την είχατε πάρει?
4: Από το γυροδικείο.
5: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
4: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
5: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
6: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
7: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
6: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
7: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
11: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
12: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16, Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
14: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Τη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε

0: χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ισχυρή κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πλατιγιάλι, όπου το απόγευμα της Πέμπτης εντοπίστηκε ύποπτο πλωτό ντρόουν στη θαλάσσια περιοχή, κοντά στις εγκαταστάσεις του λιμανιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μη επανδρομένο μέσο εντοπίστηκε ανοιχτά του λιμανιού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έφερε εκρηκτικό μηχανισμό, γεγονός που προκάλεσε άμεσο συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της πυροσβεστικής, καθώς και ειδικοί πυροτεχνουργοί οι οποίοι εξετάζουν το αντικείμενο με ιδιαίτερη προσοχή. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι να διαπιστωθεί η φύση του αντικειμένου και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Υποκράτηση παραμένουν οι τρεις συλληφθέντες για το άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης πίσω από το Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να είχε οπαδικό υπόβαθρο και ξεκίνησε με ερώτηση «Τι ομάδα είστε?». Οι τρεις κατηγορούμενοι ηλικίας 28, 19 και 20 ετών αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αθλητική βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μονομενές πλημμυλιοδικείο Έτωλο Κανανίας αποφάσισε την αναβολή της δίκης, κρίνοντας απαραίτητη την εξέταση μαρτύρων και την προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων από το νοσοκομείο Αγρινίου. Παράλληλα, διέταξε τη συνέχιση της κράτησης των κατηγορουμένων έως την εκδίκαση της υπόθεσης, με νέα δικάσιμο να ορίζεται για το Σάββατο 9 Μαΐου. Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως κατέθεσε ο Τολοκαρνάνας βουλευτής Νίκος Παπαναστάσης μαζί με άλλους βουλευτές του ΚΚΕ, ζητώντας την ένταξη των εργαζομένων στις ιχθυοκαλλιέργειες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα κερδοφόρο κλάδο, με την Ελλάδα να κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται. Στην ερώτηση τονίζονται οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πολλωτές εγκαταστάσεις, εκτελούν βαριές χειρονακτικές εργασίες και εκτίθενται σε αντίξωες καιρικές συνθήκες και χημικές ουσίες. Αντίστοιχα, στα συσκευαστήρια καταγράφονται πολύ ώρα ωράρια και εργασία σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε εργατικά ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ σημειώνεται ότι παρά τις συνθήκες αυτές, ο κλάδος δεν έχει ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά, γεγονός που επηρεάζει την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων. Με την ερώτησή τους, οι βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην ένταξη όλων των εργαζομένων του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, υποδέχτηκε την κοινότητα του Αγίου Όρους και σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης. Όπως σημείωσε με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση, ο Δήμος Θέρμου υποδέχτηκε τον Άγιο Πρώτο, Γέροντα Αβραάμ Λαβριώτη, καθώς και εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητας της Αθωνικής Πολιτείας. Τόνισε ότι η παρουσία τους αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή πνευματικής και ιστορικής σημασίας για την περιοχή, η οποία συνδέεται διαχρονικά με την Ορθοδοξία και την Παράδοση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σύνδεση του τόπου με μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και ο Άγιος Καλλίνικος, υπογραμμίζοντας τη βαριά πνευματική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος Θέρμου εξέφρασε το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για την επίσκεψη, χαρακτηρίζοντάς τη ως ευλογία για τον τόπο, με την ευχή η παρουσία της Αθωνικής Πολιτείας να αποτελέσει πηγή πίστης, ελπίδας και δύναμης για τους πολίτες. Επανέρχεται και φέτος η διοργάνωση City Trail Αγρίνιο στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης, Άγιος Χριστόφορος, συνεχίζοντας μια επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε το 2018. Η διοργάνωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου, που κάθε χρόνο αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 με αφετηρία και τραυματισμό την Πλατεία Δημοκρατίας. Στόχος της δράσης είναι να φέρει τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ερασιτεχνικό τρέξιμο πιο κοντά στους πολίτες, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τόσο όσων ήδη ασχολούνται με τον αθλητισμό, όσο και εκείνων που επιθυμούν να αποφορτιστούν από την καθημερινότητα μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα. Παράλληλα, η διοργάνωση συμβάλλει στην ανάδειξη της πόλης, καθώς οι συμμετοχές έχουν δηλωθεί και από άλλες περιοχές της χώρας, όπως τα Ιωάννινα, η Πάτρα, η Άρτα, η Λευκάδα και η Αθήνα. Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει τους δημότες ότι παραμένει κλειστή η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου στον Αστακό λόγω των εργασιών ανάπλασης της κεντρικής πλατείας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της πλατείας στο σημείο όπου βρίσκεται το φαρμακείο Μάντζαρη ως την Εθνική Οδό Αντιστάσεως, όπου αποτελεί τμήμα του πεζοδρόμου της πρώτης φάσης της ανάπλασης. Η οδός θα παραμείνει κλειστή έως την ολοκλήρωση των εργασιών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας έχουν δοθεί κανονικά σε κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. Ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αναβαθμίζει την περιοχή. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, στην αίθουσα στο Επιμελητήριο Ιτωλοκανανίας, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις, τις επιλέξιμες δαπάνες και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση για την επίλυση απορειών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
2: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
2: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
0: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
2: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
0: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
4: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
7: Και το μπάρμπεκιου.
6: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
8: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
9: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
8: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-27-940.
10: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
11: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
13: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
14: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
12: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
14: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-57-778.
14: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΤΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
15: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
16: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
17: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
18: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
19: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
20: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές. Σφολιάτες.

0: Προσωπικότητα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
0: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
1: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
0: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
1: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
0: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
1: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
0: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
2: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα. Και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
6: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
6: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
8: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
7: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
8: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
7: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
9: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
10: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410 49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
11: Άνοιξη.
12: Ώρα για ανανέωση.
11: Καλοκαίρι.
12: Καιρός για καθαρό σκάφος.
11: Φθινόπωρο.
12: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
11: Χειμώνας.
12: Καθαριότητα παντός καιρού.
11: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια.

0: επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
0: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
0: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
2: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
3: Πού είναι τα κουλουράκια?
4: Δεν ξέρω, δεν τα είδα.
3: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
4: Κοίτα ποιο να μιλάει.
3: Γιατί?
4: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
3: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κορμί.
5: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
6: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
7: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
8: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
9: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
11: Ραδιόραμα στους 101,7 και ραδιόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ισχυρή κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πλατιγιάλι, όπου το απόγευμα της Πέμπτης εντοπίστηκε ύποπτο πλωτό ντρόουν στη θαλάσσια περιοχή, κοντά στις εγκαταστάσεις του λιμανιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μη επανδρομένο μέσο εντοπίστηκε ανοιχτά του λιμανιού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έφερε εκρηκτικό μηχανισμό, γεγονός που προκάλεσε άμεσο συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της πυροσβεστικής, καθώς και ειδικοί πυροτεχνουργοί οι οποίοι εξετάζουν το αντικείμενο με ιδιαίτερη προσοχή. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι να διαπιστωθεί η φύση του αντικειμένου και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Υποκράτηση παραμένουν οι τρεις συλληφθέντες για το άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης πίσω από το Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να είχε οπαδικό υπόβαθρο και ξεκίνησε με ερώτηση «Τι ομάδα είστε?». Οι τρεις κατηγορούμενοι ηλικίας 28, 19 και 20 ετών αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αθλητική βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μονομενές πλημμυλιοδικείο Έτωλο Ακρανίας αποφάσισε την αναβολή της δίκης, κρίνοντας απαραίτητη την εξέταση μαρτύρων και την προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων από το νοσοκομείο Αγρινίου. Παράλληλα, διέταξε τη συνέχιση της κράτησης των κατηγορουμένων έως την εκδίκαση της υπόθεσης, με νέα δικάσιμο να ορίζεται για το Σάββατο 9 Μαΐου. Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως κατέθεσε ο Ετωλοκαρνάνας βουλευτής Νίκος Παπαναστάσης μαζί με άλλους βουλευτές του ΚΚΕ, ζητώντας την ένταξη των εργαζομένων στις ιχθυοκαλλιέργειες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα κερδοφόρο κλάδο, με την Ελλάδα να κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται. Στην ερώτηση τονίζονται οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πολλωτές εγκαταστάσεις, εκτελούν βαριές χειρονακτικές εργασίες και εκτίθενται σε αντίξωες καιρικές συνθήκες και χημικές ουσίες. Αντίστοιχα, στα συσκευαστήρια καταγράφονται πολλή ώρα ωράρια και εργασία σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε εργατικά ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ σημειώνεται ότι παρά τις συνθήκες αυτές, ο κλάδος δεν έχει ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά, γεγονός που επηρεάζει την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων. Με την ερώτησή τους, οι βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην ένταξη όλων των εργαζομένων του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, υποδέχτηκε την κοινότητα του Αγίου Όρους και σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης. Όπως σημείωσε με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση, ο Δήμος Θέρμου υποδέχτηκε τον Άγιο Πρώτο, Γέροντα Αβραάμ Λαβριώτη, καθώς και εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητας της Αθωνικής Πολιτείας. Τόνισε ότι η παρουσία τους αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή πνευματικής και ιστορικής σημασίας για την περιοχή, η οποία συνδέεται διαχρονικά με την Ορθοδοξία και την Παράδοση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σύνδεση του τόπου με μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και ο Άγιος Καλλίνικος, υπογραμμίζοντας τη βαριά πνευματική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος Θέρμου εξέφρασε το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για την επίσκεψη, χαρακτηρίζοντάς τη ως ευλογία για τον τόπο, με την ευχή η παρουσία της Αθωνικής Πολιτείας να αποτελέσει πηγή πίστης, ελπίδας και δύναμης για τους πολίτες. Επανέρχεται και φέτος η διοργάνωση City Trail Αγρίνιο στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης, Άγιος Χριστόφορος, συνεχίζοντας μια επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε το 2018. Η διοργάνωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου, που κάθε χρόνο αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 με αφετηρία και τραυματισμό την Πλατεία Δημοκρατίας. Στόχος της δράσης είναι να φέρει τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ερασιτεχνικό τρέξιμο πιο κοντά στους πολίτες, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τόσο όσων ήδη ασχολούνται με τον αθλητισμό, όσο και εκείνων που επιθυμούν να αποφορτιστούν από την καθημερινότητα μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα. Παράλληλα, η διοργάνωση συμβάλλει στην ανάδειξη της πόλης, καθώς συμμετοχές έχουν δηλωθεί και από άλλες περιοχές της χώρας, όπως τα Ιωάννινα, η Πάτρα, η Άρτα, η Λευκάδα και η Αθήνα. Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει τους δημότες ότι παραμένει κλειστή η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου στον Αστακό λόγω των εργασιών ανάπλασης της κεντρικής πλατείας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της πλατείας στο σημείο όπου βρίσκεται το φαρμακείο Μάντζαρη ως την Εθνική Οδό Αντιστάσεως, όπου αποτελεί τμήμα του πεζοδρόμου της πρώτης φάσης της ανάπλασης. Η οδός θα παραμείνει κλειστή έως την ολοκλήρωση των εργασιών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας έχουν δοθεί κανονικά σε κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. Ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αναβαθμίζει την περιοχή. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, στην αίθουσα στο Επιμελητήριο Αιτωλοκανανίας, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις, τις επιλέξιμες δαπάνες και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση για την επίλυση αποριών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
4: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Αιτωλοκαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
3: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
5: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
3: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
5: Καλά, και τα παιδιά?
3: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών.
8: Κρουαζιέρες.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58-314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
10: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
3: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
11: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνική

0: Κις Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπι 4.
1: Είναι μία, μόνο μία.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
4: Μήπως να πετάμε τότε.
3: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
5: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
6: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
0: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
6: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
0: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
6: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
0: Καθαριστήρια So Clean.
6: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
0: και Πλατεία 3 Φανάρια.
6: Και στο www.showclean.gr.
5: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
10: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
7: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
7: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
12: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
13: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
14: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
0: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παρακολουθή.

0: Ανήφη. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπώνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 90 40. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
3: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.

0: Μηδενική χρέωση Προμήθειας κάθε μέρα. Μπε στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Iron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
2: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
3: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
4: Το Double Espresso Café.
3: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
4: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
3: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
3: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
3: Double Espresso Café.
4: Διπλή απόλαυση. Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641551445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
5: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
6: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
7: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
8: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Bakery. Γεύση που μένει.
9: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
10: Με τη μέθοδο Dallas.
9: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
10: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
9: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
10: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
9: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
10: Dallas.
9: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
10: Τηλέφωνα 26410-45544
9: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
12: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.

0: Πάπανα Νιφάντεν Κάτε, Δίξον, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας. Σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
0: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
0: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
3: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
5: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
7: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
8: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
7: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
8: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
8: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
11: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56354.
12: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
13: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
12: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
14: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
12: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
12: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
15: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-0-54-770.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-47-996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-47-565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
13: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
16: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
17: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
16: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
17: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
16: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
17: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
18: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
19: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Άνοιξη.
1: Ώρα για ανανέωση.
3: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
3: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
3: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
3: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
3: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
3: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
3: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
7: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
3: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
7: Δηλαδή
3: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
8: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
8: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26 41 0 27 940.
8: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
2: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24 ώρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση

0: σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
1: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
3: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
4: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet It στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet It. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet It. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
5: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σχιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
6: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στήλ.
1: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22 Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα. Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
5: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιή αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών.
8: Κρουαζιέρες.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο τριχονίδατravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεχωρίσουμε. ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
10: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
11: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
12: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
13: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
14: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
13: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
14: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
13: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
14: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
13: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
14: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
13: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
14: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
13: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
15: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
16: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
17: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο.

0: ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
1: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
2: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
1: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
4: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
5: Ψητοπολείο θεμελής.
4: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
4: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
5: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
0: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
9: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
0: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25-165.
10: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα.

0: τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
1: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942-87-0043.
2: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
1: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
4: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
6: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
4: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
6: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 26410-45544
6: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
9: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
10: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
11: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά.
12: Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
13: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
12: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω.
11: Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ,
14: TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
13: Καλά. Και τα παιδιά?
14: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center. Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-0-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
15: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Parfumé. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
16: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
17: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
18: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
16: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
18: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 2641-057-778.
18: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
19: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-047-565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
18: Άνοιξη.
20: Ώρα για ανανέωση.
18: Καλοκαίρι.
20: Καιρός για καθαρό σκάφος.
18: Φθινόπωρο.
20: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
18: Χειμώνας.
20: Καθαριότητα παντός καιρού.
18: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
20: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
18: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
18: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
21: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
21: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-028-932. E-shop www.propedia.gr.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι

0: και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
0: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και
3: στυλ. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.

0: μάθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα κι άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλη.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθους.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
2: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.